Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
2: Έλα ρε, ρε Έλενα.
3: Όχι, την καταλαβαίνω.
1: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
4: Oh, shit. Δώσω μια απάντηση στην τύχη.
2: Ήταν μέσα στο 2025.
5: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλο να πάρεις.
2: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
6: Μας έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
2: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
2: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανένα ναι. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
2: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως
7: έχεις.
2: Η Τούνη.
7: Έχεις ουφ.
2: Έχω 50.000.
10: Τέλεια, είμαι το μωρό.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: You wanna my kind. Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
2: Μάλιστα.
1: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
2: Ναι.
1: Σβήσει ο άλλος, κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
2: Ορίστε.
3: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
1: Του λέει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Ελένη,
2: μπράβο.
1: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
4: Συγγνώμη.
1: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Για λέγε.
1: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
5: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου, Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
5: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
1: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
7: Ερώτημα.
1: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Και τη αλληνής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Το zip coding.
2: Τι είναι?
1: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
3: συγκεκριμένου κύκλου.
1: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη. Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
3: Εξαιρείται η Κρήτη.
4: Stop, cut.
3: Μα τώρα.
1: Μανούσο.
5: Πίεση, φίλια, τσέχαρα. Τι θα κάνετε, μπράβο.
1: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βγενάκης.
5: Κάτσε λίγο γιατί εφούτωσα.
1: Μη δίνει σημασία, Μανούσο, ό,τι μου πεις εσύ.
2: Πώς και θα πεις.
1: Αν μου πεις τώρα, έλα. Εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
5: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
2: Αχ, Θεέ μου.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Στα υλικά θέματα επικεντρώστε την ασφάλεια. Να, ας πούμε τώρα. Κάποιος έπαθε εγκεφαλικό όταν το έγραφε αυτό. Στα οικονομικά και στα υλικά θέματα, ναι, επικέντρωσε στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
1: Τι να επικεντρώσω. Λέει... Σαν να το έβαλε στο chat, λέει κάντα εσύ. Να βγάλει τα μάτια της τη Δευτέρα η Αναστασία.
3: καλό.
4: A few moments later.
1: Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά. Σπιτικά.
5: Για συνέχισε, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
1: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
6: Κατανοητό, μπρο.
1: Το ξότι ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
7: Τελεία παράγραφος.
8: Ωραία.
1: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το. Ανοίξτε ένα σουπάδικο.
8: Μακράν, τα καλύτερα ζώδια που έχει.
1: Μα έχω ανεβάσει πίσω τώρα.
9: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
5: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Έχει τσουλήθρα με νερό
7: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
14: Υπάρχουν συγκροτήματα που γράφουν τραγούδια. Υπάρχουν όμως και η Queen. Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στη συναυλία αφιέρωμα στη θρυλική μπάντα. Live show A Night of Queen με τους The Bohemians. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, το Θέατρο Κήπου μεταμορφώνεται σε Wembley Stadium. Ένα σοου γεμάτο ενέργεια, συγκίνηση και τη μαγεία του Freddie Mercury. Πρόλαβε μοναδική προσφορά αποκλειστικά από το goldmall.gr.
15: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
17: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
18: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ορίσατε στο πρωινό της 5ης, 25 του Ιούνιου, εδώ στο πρωινό Velvet με Βασίλη και Αναστασία.
19: Ωραία Πέμπτη, προ-Παρασκευή, ωραία και εμείς, και μέχρι τις 11 έχουμε τα πάντα, οπότε συμφέρει να μείνετε στην παρέα μας.
18: Παιδιά, διαγωνισμοί είναι πολύ, τα δώρα είναι πάρα πολλά. Εννοείται, παρέα μας είναι πάντα η Waterland, που η αγαπημένη μας, το λέω συνεχώς. Καταρχάς, ότι δεν χρειάζεται να σκεφτείς τη μετακίνηση.
19: Όχι, βέβαια.
18: Την έχουν σκεφτεί και αυτή, έτσι, να σου λύσουν το πρόβλημα.
19: Για δωρεάν λεωφορείο από το κέντρο στη Waterland και Τούμπαλη, μιλάμε έτσι για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού.
18: Δεν χάνετε με τίποτα. Μπείτε και στο site, έτσι, waterland.gr, για να δείτε πώς θα μπορείτε να παραλάβετε και τα εισιτήρια σας, για να μην περιμένετε στις ώρες. Και δεν περιμένουμε άλλο. Πάμε στις τραγουδάρες μας. Fleetwood Mac, Lenny Kravitz και Αναστέζια μας χωρίζουν από την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αναστέζια, Left Outside Alone, εδώ στο πρωινό Velvet, 5η σήμερα 24 του μηνός. Πάμε να δούμε ταυτότητα ημέρα. Στο ερτολόγιο λέει ότι γιορτάζει ο Λογκίνος.
1: Αχ, χρόνια σου πολλά.
0: Ο Φευρόνιος και η Φευρονία.
1: Χρόνια πολλά.
0: Λίβιος, Λιβία.
1: Α, ωραία ονόματα, χρόνια σας πολλά.
0: Και ο Έρος.
1: Αχ, τυχερές, Ελενέρος. Χρόνια σου πολλά.
0: Ημέρα των ναυτικών, Παγκόσμια μέρα Λεύκης και Παγκόσμια μέρα των Στρούμφ.
1: Χρόνια πολλά στα στρούμφάκια μας τα αγαπημένα.
0: Old time classic.
1: Έμα ναι, ακόμα και τώρα.
0: Έτσι, ακόμα και τώρα ακριβώς. 1678, η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο Πισκόπια γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα.
1: Μπράβο,
0: και
1: γενικά.
0: Μπράβο της, έτσι. 1912, Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφόρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη. Τι άλλο έχουμε, το 1936 η Εθνική Ομάδα Δρόμων στο μπάσκετ είναι το πρώτο διεθνή αγώνα της ιστορίας της, αντιμετωπίζοντας στην Κωνσταντινούπολη την Τουρκία. Βέβαια, χάσαμε με 49-12.
1: Έλα, ρε παιδί μου, δεν πειράζει.
0: 1852 γεννιέται ο Αντώνη Γκαουντί, Ισπανός εκεντρικός αρχιτέκτονας, πιο χαρακτηριστικό δημιούργημά του, η εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια.
1: Ναι, που ακόμα και σήμερα τη βλέπεις και σου πέφτει το σαγόνι.
0: Ακριβώς. 1903 ο Τζορτζ Όρουελ, Άγγλος συγγραφέας, φιλολογικό ψευδώνυμο του Έρικ Άρθουρ Μπλερ, η φάρμα των ζώων και το 1984, ναι, ναι, ναι. Τα λέμε συνεχώς. Και το 1943 γεννιέται ο Βίλιαμ Μόγκριτς, Άγγλος σχεδιαστής, συγγραφέας και πανεπιστημιακός, ο οποίος ήταν ο πρώτος που σχεδίασε φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή.
1: Μπράβο.
0: Είδες.
1: Μας έκανε τη ζωή πολύ πιο εύκολη.
0: Και κλείνω ότι το 2009 φεύγει από τη ζωή ο ένας, ο μοναδικός, ο τεράστιος, φανταστικός Μάικλ Τζάκσον.
1: Αχ, σήμερα είναι η μέρα.
0: Σήμερα είναι η μέρα.
1: Τι κλάμα, η χαρίτσα. Ακόμα το θυμάμαι όταν το είδα στις ειδήσεις.
0: Μην ξεχνάτε, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Έτσι, για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 έχουν περισσότερα.
1: WhatsApp Under 30 για περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια για να τα ζείτε όλα πολύ περισσότερο.
0: Έχουμε τα καλύτερα όλων των εποχών εδώ στο 96,8 Velvet. Απολαμβάνουμε Taylor Dane, R.E.M. και το μοντέλο μας χωρίζουν από τις αστρολογικές προβλέψεις.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στον Velvet.

0: Το μοντέλ στο Another Love. Εμείς είμαστε εδώ στο πρωινό Velvet της Πέμπτης και πάμε για αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, που ξεκινάμε μια πιο γεωμένη και πρακτική διάθεση, ευνοώντας την οργάνωση και τον προγραμματισμό. Αναλυτικά για τον κρυό, οι πρωινές ώρες είναι ιδιαίτερα θετικές για να ασχοληθείτε με λεπτομέρειες που αφορούν σχέδια, δραστηριότητες και μια σημαντική σχέση. Τα βράγια, η μέρα ξεκινάει με διάθεση για σωστό προγραμματισμό και υπομονή. Δίδυμοι, οι άλλοι αναγνωρίζουν σήμερα την προσφορά, τη συνέπεια και την αφοσίωσή σου. Για τους καρκίνους, το πρώτο μισό της ημέρας σας βοηθάει να βάλετε προτεραιότητες και να οργανώσετε καλύτερα τα οικονομικά σας. Για τα λιονταράκια, το πρωί βλέπετε πιο καθαρά τις προτεραιότητές σας και αξιολογείτε ρεαλιστικά τις δυνατότητές σας. Παρθένοι, οι πρωινές ώρες έχουν πρακτικό και παραγωγικό χαρακτήρα. Ζυγέ, το πρωινό κλίμα ευνοεί τη συνεργασία και τις αρμονικές επαφές χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις. Σκορπιοί, σήμερα είστε πρόθυμοι να θυσιάσετε μία άμεση ικανοποίηση για ένα μεγαλύτερο όφελος στο μέλλον, το οποίο θα αποδώσει. Για τον τοξότη, η αξιοπιστία και η υπευθυνότητά σου γίνονται ιδιαίτερα εμφανείς σήμερα και οι άλλοι το εκτιμούν. Εγώ και ρε, το πρωί καταφέρνεις να ισορροπήσεις αποτελεσματικά ανάμεσα στις υποχρεώσεις και την προσωπική σου ζωή. Υδροχοάκια, η μέρα ξεκινάει με συγκέντρωση, υπευθυνότητα και διάθεση για ουσιαστική πρόοδο και για τα ψαράκια μας τέλος. Οι πρωινές ώρες ευνοούν τις θυσίες που γίνονται για έναν σημαντικό σκοπό.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάμε να κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία. Μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Άρε το Γιωτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι. Άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
6: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
8: Σκέφτεσαι τις σπουδές σου και το μέλλον σου. Ο 96,8 Velvet και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής σου ανάμεσα από 100 ειδικότητες και 12 σύγχρονους τομείς σπουδών. Μπες τώρα στο velvet968.gr, δήλωσε συμμετοχή και ίσως η επόμενη μεγάλη ευκαιρία να είναι δική σου. Το μέλλον ξεκινά τώρα.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Να ζήσετε.
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwyn από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
17: Η ώρα είναι 7:30.
18: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
19: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του. Hey, the best hits ever. Hey, oh, oh. 96.8 Velvet. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Και το παιχνίδι ξεκινάει στα Lidl, γιατί εκεί θα ανακαλύψουμε μια μεγάλη γκάμα από παιχνίδια που θα κάνουν κάθε παιδί να χαμογελάσει. Νέρο τσουλήθρα με πισίνα pop-up για τελείωτες βουτιές, στρώμα ψεκασμού νερού για δροσερές στιγμές στην αυλή, παιχνίδια και σετ για σαπουνόφουσκες που θα γεμίσουν τον αέρα με χρώμα και πολλά γέλια.
3: Εννοείται, θα βρείτε και μεγάλη ποικιλία από παιδικά βιβλία, μικρόφωνα καράοκε με Bluetooth, βάση για smartphone, παιχνίδια παραλίας, τραπέζι παιχνιδιού, για νερό και άμμο για δημιουργική απασχόληση, αλλά και πολύχρωμα σετ με κουβαδάκια για εννοείται να φτιάξετε τις πιο όμορφες παιδικές αναμνήσεις για τους μικρούς μας φίλους.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Bruno Mars, I Just Might. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet, πρωινό Πέμπτης, και στο εξαιρεσότιο ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Πέμπτη Δημοτική Κοινότητα διοργανώνουν σήμερα μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στο έργο του μεγάλου Έλληνα συνθέτη Σταύρου Ξαρχάκου.
1: Αχ, πολύ ωραίο.
0: Είναι στις 7 σήμερα στο χώρο OK Θες, είναι στην οδό Κηδονίων 2. Όπισθεν τη Θεμιστοκλή, Σοφούλη 30, και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
1: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία ενέργεια.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Divinals, πολύ μπροστά την εποχή τους. I touch myself εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, η Ολλανδική τέχνη yes. που θα επιχειρήσει να αναβαθμίσει τη ζωή μας mm-hmm. και ονομάζεται Νίξεν. Υπόσχεται, λέει, ότι θα μας βοηθήσει να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με την παραγωγικότητα, τη ξεκούραση και την ευεξία. Είναι η τέχνη του να μην κάνεις απολύτως τίποτα. Ο εγκέφαλος, λέει, αγαπάει πολύ τον Νίξεν. Ίσως ακούγεται, λέει, και παράδοξο, αλλά οι στιγμές κατά τις οποίες δεν ασχολούμαστε με κάποια δραστηριότητα ναι. είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τον εγκέφαλο. Mm-hmm. Όταν η προσοχή μας, δηλαδή, δεν είναι στραμμένη σε μια συγκεκριμένη εργασία, ενεργοποιείται ένα νευρονικό δίκτυο γνωστό ως Default Mode Network. Πρόκειται για ένα σύστημα που συνδέεται με την ενδοσκόπηση, την επεξεργασία συναισθημάτων, την εδραίωση των αναμνήσεων, τη δημιουργική σκέψη και κάνει ένα τεχνικό reset στον εγκέφαλό μας.
0: Ναι.
1: Πώς μπορούμε τώρα να βάλουμε το Νίξεν, την τέχνη του τίποτα, στην καθημερινότητα? Αξιοποιούμε τις μικρές παύσεις της ημέρας, mm-hmm. καθόμαστε για λίγα λεπτά και χωρίς σκοπό, έτσι, κοιτώντας, ας πούμε, τον ουρανό. Κάνουμε ένα πράγμα τη φορά, προσπαθούμε να μειώσουμε, δηλαδή, το multitasking. Κοιτάμε έξω από το παράθυρο, αφήνουμε το μυαλό να περιπλανηθεί, mm-hmm. αποδεχόμαστε την αμηχανία της αδράνειας. Πολλές φορές κάνουμε πράγματα γιατί αμηχανευόμαστε, mm-hmm. και δεν αντιμετωπίζουμε την ξεκούραση ως ανταμοιβή, αλλά ως πραγματικότητα. Η ανάπαυση, δηλαδή, δεν είναι κάτι που πρέπει να το κερδίσουμε αφού ολοκληρώσουμε όλες μας τις δουλειές.
0: Πρέπει οπωσδήποτε σου λέω να καθίσω, να ξεκουραστώ.
1: Είναι μια βασική ανάγκη, είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να συμβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Γκουγκλάρετε τον Νίξεν να δείτε, έχει πάρα πολύ ωραία άρθρα και σημειώστε αυτά που σας βολεύουν, ωραία. Γιατί όντως βοηθάει.
0: Έτσι. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα.
2: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
5: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠΙΑ ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
6: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
9: Μαρή.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Time out για θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
8: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
13: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα πρωινό Velvet.
14: Καλημερούδια στη Μαρία, τη Χριστίνα, τον Παναγιώτη. Καλά αποτελέσματα να ευχηθούμε, λέει, σήμερα στα παιδιά.
13: Ναι, βγαίνουν παιδιά, παθμολογίες. Καλά αποτελέσματα.
14: Στο Θοδωρή, τον Χρήστο, τη Βάσο, τη Χριστίνα και τον Κωνσταντίνο.
13: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Περιφερειακή και τα δύο ρεύματα. Αρκετή κίνηση από το ύψος σχεδόν συνεφόρηση των Μετέρων μέχρι και το ύψος της Τούμπας. Κωνσταντίνο Καραμαλή, κλασικά ξεκινώντας από ανατολικά φωτεινού σηματοδότες. Έχουμε όμως καλή εικόνα και για τη Βασιλή Σόλος, όπως και κεντρικά. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη, πάμε λίγο πιο δυτικά, εκεί όπου η γνωστή διασταύρωση λεωφόρος Ζωδροποτάμου, Βενιζέλου και Αριστοτέλους έχει προβλήματα, όπως και η Καρολίνη και η Δημητρίου με τη Μαρίνο Αντίπα. Στο ύψος των ΚΤΕΛ επίσης βλέπουμε στους φωτεινούς σηματοδότες αρκετή κίνηση και το κλασικό φανάρι της εσωτερικής περιφερειακής στο Κορδελιό. Όταν επιστρέψουμε, μισό λεπτό γιατί χάνονται σε σελίδα. Λοιπόν, υγιεινές συνήθειες που σαμποτάρουν όμως τον ύπνο μας.
14: Έλα,

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια, περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Τραγουδάρα από Travis Singh εδώ στο πρωινό Velvet. Και γιατί να μην τραγουδάς και να μην χαίρεσαι μες Under 30, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μία εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30.
1: Πάρα πολύ ωραία νέα για τους κάτω των 30, γιατί απολαμβάνεται περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια.
0: Δεν απολαμβάνουμε τον ύπνο μας, γιατί έχουμε αυτές τις κατά τα άλλα υγιεινές συνήθειες που μας σαμποτάρουν.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με τους ειδικούς. Συνήθεια νούμερο 1. Έντονη γυμναστική αργά το βράδυ.
1: Τώρα, έτσι. Αυτό είναι παγίδα γενικά, να ξέρετε.
0: Μπορεί να είναι απαραίτητη, λέει, αλλά προπονήσεις υψηλής έντασης αργά το απόγευμα ή το βράδυ αυξάνουν κατακόρυφα τους καρδιακούς παλμούς και την αδρεναλίνη.
1: Κακό.
0: Αποτέλεσμα, το σώμα να παραμείνει σε υπερδιέγερση. Λήψη βιταμινών και συμπληρωμάτων το βράδυ.
1: Δηλαδή, όχι, αυτά γίνονται το πρωί, ρε παιδιά.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι,
1: ή μετά το πρώτο γεύμα, τι λένε.
0: Σωστό, σωστό. Η κατανάλωση τσαγιού μάτσα. Το τσάι μάτσα έχει γίνει, λέει, εξαιρετικά δημοφιλές ως μια καθαρή πηγή ενέργειας. Και αν και η δράση του θεωρείται πιο ήπια από αυτή του καφέ, εξακολουθεί να περιέχει καφέινη.
1: Όχι, είναι γρασίδι, είναι ζουμί από γρασίδι. Δηλαδή δεν ξέρω ποιοι το πίνεται αυτό, αλλά είναι ανεκδίγητα άσχημο.
0: Η ενυδάτωση τις βραδινές ώρες, δηλαδή πάνω από ένας, λέει, στους 5 ανθρώπους πίνουν το μεγαλύτερο μέρος του νερού τους το απόγευμα και το βράδυ. Με το 12% να καταναλώνει πάνω από ένα λίτρο υγρών μεταξύ 6 το απόγευμα και 8. Αυτό αναγκάζει τον οργανισμό να ξυπνά επανειλημμένα μέσα στη νύχτα για επισκέψεις στην τουαλέτα.
1: Ναι, γιατί έχουμε γυρίσει σπίτι και δεν φοβόμαστε μη κατουρηθούμε. Πάνε εδώ να κατουρήσεις ενώ έχεις τους ούνους δίπλα και τις κάνουν τις τουαλέτες να μην πούν.
0: Και τέλος, λανθασμένη θερμοκρασία και περιβάλλον δωματίου, λέει. Ναι. Το οποίο, εντάξει, ειδικότερα το καλοκαίρι που γίνει τη ζέστη, πρέπει να τα φέρουμε λίγο σε μια καλή κατάσταση, ναι, σε ένα καλό εξαερισμό. Και μια καλή θερμοκρασία, ιδανική, ούτε πάρα πολύ κρύο, αλλά να μην έχει πάρα πολύ ζέστη.
1: Ναι, εννοείται. Ναι, ναι.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Υπέροχος Teddy Swims, Lose Control. Και εσύ, αν έχεις σκεφτεί να κάνεις τα social media επάγγελμα και να δημιουργήσεις ποιοτικό περιεχόμενο για κάθε μέσο, το BAA in English με κατεύθυνση επικοινωνία και νέα μέσα στο Anatolia University, να ξέρεις, είναι για σένα.
1: Λοιπόν, διαβάζω μία τέλεια έρευνα, ένα άρθρο που λέει, που διαχωρίζει τους ανθρώπους ανάλογα με το τι φοράνε στον ύπνο. Πες μου τι φοράς όταν κοιμάσαι, να σου πω τι μαρτυρά για το χαρακτήρα σου.
0: Για πες.
1: Ξεκινάμε με τους ανθρώπους πιτζάμες. Ο άνθρωπος της τάξης και της οργάνωσης. Αν ανοίξει αυτή την κατηγορία, δεν πέφτεις ποτέ για ύπνο χωρίς ένα σετάκι πιτζάμες.

0: τζάμες, τότε μάλλον είσαι από εκείνους που αγαπούν την τάξη, τη ρουτίνα, επιλέγεις κλασικές, γενικά οι επιλογές σου είναι κλασικές, εκτιμάς την οργάνωση και τη συνέπεια.
1: Μάλιστα.
0: Το παλιό αγαπημένο t-shirt, ο αυθεντικός και νοσταλγικός τύπος. Είναι οι άνθρωποι που επιλέγουν να κοιμούνται με παλιά και άνετα ρούχα και θεωρούνται από τους πιο αυθόρμητους, αυθεντικούς και συναισθηματικά δεμένους με τις αναμνήσεις τους. Μπορεί να μην είναι καν πραγματικότητα η ανάμνηση.
1: Ναι.
0: Φόρμες και oversized ρούχα. Η άνεση πάνω από όλα. Αν η βραδινή σου ενδυμασία ταιριάζει με τις φαρδιές φόρμες και τα oversized footer, εύχομαι όχι τώρα, οι ψυχολόγοι συνδέουν αυτή την επιλογή με άτομα που απολαμβάνουν το αίσθημα της οικειότητας και προτιμούν τους χαλαρούς ρυθμούς από τις εντάσεις. Ζυγή θα είναι αυτή. Σατέν και μεταξωτές μπιτζάμες. Ο άνθρωπος που αγαπάει την ποιότητα. Δίνει σημασία στις λεπτομέρειες και δύσκολα συμβαδίζεις με κάτι που θεωρείς μέτριο. Ο μόνο μεσόρουχα, πρακτικός και ανεξάρτητος, είναι οι λάτρεις του μινιμαλισμού. Επιλέγουν συχνά να κοιμούνται μόνο με τα απαραίτητα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, πρόκειται συνήθως για άτομα κοινωνικά δραστήρια και αρκετά ανεξάρτητα. Και έχει και μια κατηγορία μετά, απολύτως τίποτα. Η αλήθεια είναι πως όσοι κοιμούνται χωρίς κανένα απολύτως ρούχο, είναι και λίγο ανθυγινό αυτό να ξέρετε, εμφανίζονται συχνά πιο άνετοι με τον εαυτό τους και λιγότερο επηρεασμένοι από τον κοινωνικό περίγυρο και την κρίση των άλλων. Αυτό είναι όντως, ρε παιδιά. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ανθρώπους που αποπνέουν αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία και μία διάθεση ελευθερίας.
1: Μάλιστα. Μερή πολύ ενδιαφέρον.
0: Τώρα το να κοιμάσαι με τα τσιά απ' έξω και να μου λερώνει σε σεντόνια.
1: Είναι, λοιπόν, διαφημίσεις.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afro Line. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
4: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
5: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
4: www.nyc.gr.
6: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
11: Ναι.
12: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
13: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
14: Με τη E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
15: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
16: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
15: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
14: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
17: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
17: Για πάντα. Χαλαρά.
7: φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Oh, the best hits ever. 96.8 Velvet. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
19: Εδώ είμαστε και ήρθε η ώρα να δώσεις νέα πνοή στο τραπέζι σου. Στα Lidl σε περιμένει μια ξεχωριστή συλλογή από κεραμικά σχέδια που συνδυάζουν αισθητική και πρακτικότητα. Ανακαλύψτε λοιπόν μπολ, πιάτα βαθιά και πιατέλες σερβιρίσματος και δημιουργήστε το δικό σας μοναδικό σετ όπως ακριβώς το φαντάζεστε.
0: Και να ξέρετε ότι επειδή καλές επιλογές αξίζουν περισσότερο, με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω κερδίζετε 20% έκπτωση στη συνολική τιμή. Μια ακόμα πολύ έξυπνη ευκαιρία που μας περιμένει όλους στα Lidl.

0: One Tainted Love και μεγάλη αγάπη έχουμε για τη Waterland, γιατί εννοείται τη λατρεύουμε, τη φοβερή διασκέδαση για τις φοβερές επιλογές, και τη λατρεύουμε γιατί ανανεώνεται και χαιρόμαστε πάρα πολύ.
1: Παιδιά, πέρα το γεγονός ότι είναι ένας παράδεισος που τα έχει πραγματικά όλα, κυρίως δροσιά, όσοι με ξέρετε, ξέρετε, είναι και μας προσέχει, μας αγαπάει, γιατί έχει και δωρεάν μεταφορά, λεωφορεία.
0: Σωστό.
1: Από το κέντρο της Θεσσαλονίκης προς τη Waterland, που τι είναι, μια ανάσα στους Σταγαράδες και πίσω.
0: Έτσι. Λοιπόν, Κατερίνα Τσάβαλου, η γνωστή ηθοποιός, ήταν καλεσμένη, ναι, στη Μαρία και στον Κρατερό χθες το πρωί. Είναι Ταύρος το κορίτσι στο ζώδιο. Και...
2: ωραία, πεισματάρα.
0: Μπράβο, και με το φαγητό έχει θέμα και με τις μυρωδιές. Για να ακούσουμε.
3: Συνδέεις και εσύ.
4: Το πείσμα του είχαμε φροντίσει.
3: Συνδέεις και εσύ στιγμές με το φαγητό, όπως κάνω εγώ, τρελαίνομαι. Δεν θυμάμαι.
2: Με φαγητό και μυρωδιές.
3: Και μυρωδιά.
2: Με
3: και
2: τη μυρωδιά. Παιδιά, εγώ με τη μυρωδιά μπορεί να μην μιλήσω σε άνθρωπο. Και δεν είναι. Δεν συζητάω για το ερωτικό. Αυτό είναι.
3: Ναι.
2: Γενικά. Δηλαδή, θυμάμαι, είχα μία φίλη που κάναμε παρέα, αλλά η μυρωδιά της κάπως και κάναμε χρόνια παρέα. Και έλεγα, όμως δεν μπορούσα. Ήταν η μυρωδιά, αυτό που. Και τελικά χάλασε η φιλία μας.
3: Ναι.
2: Έχω μεγάλο κόλλημα.
3: Με τις μυρωδιές.
2: Ναι.
1: Τώρα και αυτό περίεργο είναι όμως. Τι να γυρίσει και να πει στην άλλη, δεν σε κάνω όλα παρέα, επειδή. Γιατί καταλαβαίνω ότι δεν βρωμούσε. Απλά μύριζε κάτι που δεν της άρεσε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τι να κάνεις.
1: Ο καθένας με τα δικά του.
0: Έτσι.

0: τη τραγουδάρα τη συγκροτηματάρα Kings of Leon, You Somebody. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, τη βρήκα την έρευνα που μας είπαν οι γείτονες.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να λέω ψέματα ότι τη βρήκα εγώ.
0: Ναι.
1: Που. Τι λέει, παιδιά, τώρα. Τι συζητάμε πρωί-πρωί. Το ένα κομμάτι, το άλλο δεν θέλω καν να το. Λοιπόν. Λέει ότι σε περίπτωση που είστε αλληλεπίδραση τώρα, εύχομαι διπλή,
0: ναι.
1: Δύο άτομα,
0: mm-hmm.
1: Και μαλώσατε και θέλετε να τα ξαναβρείτε και θυμηθήκατε από τις rom-com τις κινηματογραφικές ότι αν κάνεις λίγο σεξ θα ξαναβρίσκεις,
0: ναι.
1: Έρχεται η επιστήμη, τι πήγαν και αυτοί και μελέτησαν, ο Dr. Peters,
0: yes.
1: Και εξηγεί ότι ξέρεις κάτι, ναι, την πρώτη μέρα μπορεί να νιώσεις άνετα, αλλά την επόμενη μέρα είσαι διπλά και τριπλά στεναχωρημένος και εκνευρισμένος από τον καυγά.
0: Χειρότερα δηλαδή.
1: Ακόμα χειρότερα. Το βασικό έβριμα ήταν σχετικά ξεκάθαρο.
0: Ναι.
1: Τις ημέρες που τα ζευγάρια είχαν σεξουαλική επαφή, ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα στρες σε σύγκριση με τις ημέρες που δεν είχαν. Δηλαδή το σεξ συνοδεύτηκε από μια άμεση μείωση του άγχους μέσα στην ίδια μέρα. Οπότε ήρθαν οι ερευνητές και κοίταξαν το επόμενο 24ωρο, που η εικόνα αλλάζει δραματικά.
0: Ναι.
1: Γιατί η σεξουαλική δραστηριότητα μια συγκεκριμένη μέρα δεν συνδέθηκε συνολικά με χαμηλότερο στρες την επόμενη. Με άλλα λόγια, το πιθανό αγχολητικό αποτέλεσμα φάνηκε βραχύβιο. Να, μια ωραία λέξη να την πείτε σήμερα στις παρέες σας.
0: Ναι.
1: Να λέτε, μα πού την άκουσα αυτή την λέξη, και να πεις ακούω πρωινό Velvet, γι' αυτό ξέρω τις λέξεις.
0: Ναι.
1: Φάνηκε δηλαδή βραχύβιο και δεν μεταφράστηκε σε σταθερό πλεονέκτημα της επόμενης μέρας.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης, δεν βρήκαν ισχυρές ενδείξεις οι ερευνητές ότι το αποτέλεσμα διαφέρει ουσιαστικά ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες ή ότι εξαρτάται από το γενικό επίπεδο ικανοποίησης από την αλληλεπίδραση.
0: Ναι.
1: Αντιθέτως, εμφανίστηκε σχετικά ομοιόμορφα στο δείγμα, ανεξάρτητα από αυτούς τους παράγοντες. Δηλαδή, τα ίδια νεύρα κουβαλούσαν και οι άντρες την επόμενη μέρα του,
0: ναι.
1: Σεξ, τα ίδια και οι γυναίκες.
0: Ποια
1: είναι η κατακλείδα? Μαλώστε.
0: Έτσι.
1: Καυγαδίστε, βγάλτε το από μέσα σας. Σταματήστε να κουτουπώνεστε για να καλύπτετε τον καυγά.
0: Δεν καλύπτετε.
1: Ναι.
0: Δεν καλύπτε. Πάει χαμένο, τίποτα.
1: Ωραίο πράγμα, καυγάς, κάντε το.
0: Ωραίο, λοιπόν.
1: Έμα ναι.
0: Πάμε να κλείσουμε δεύτερη ώρα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός στη Θεσσαλονίκη, Εθνικής Αντιστάσεως 171 Φοίνικας. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
8: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
9: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
8: Joyride.
10: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
9: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
11: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
9: Νέα εποχή Waterland.
11: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
12: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
13: Ford Βροχίδης Χατζής. Γεωργική Σχολή 29. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
15: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
16: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Huh? Παίζει παγκόσμιο.
15: What?
0: Κάνε την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's. Η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Τώρα, 1-1 και στο e-food market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, e-food market. Το σούπερ μάρκετ του e-food. Σούπερ γρήγορα.
17: Η ώρα είναι 9. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
19: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
20: Εδώ είμαστε, τρίτη ώρα πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία.
1: Καλημερούδια στο Στέλιο, τη Μαρία, τον Αλέξανδρο, τη Χριστίνα, τη Δέσποινα, την Φανή, τη Βάσο και τη Δάφνη.
20: Και επειδή ξέρουμε εδώ στο 96.8 Velvet ότι θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε και Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, καθώς σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς Ποράδες και φτάνεις σε Σκιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά, Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά, γιατί ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου.
1: Αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, αγαπημένη Seajets, που κερδίζεις καλοκαίρι. Και αν θέλετε να κερδίσετε κι εσείς, γράφετε τη λέξη διακοπές κενό και το ονοματεπώνυμο στο Viber του Velvet 6931-968-968. Όταν και μόνο όταν ακούσετε το σήμα καλοκαίρι στο Αιγαίο, έχετε 1/4 χρόνο για να το στείλετε. Το στέλνουμε όλη την ημέρα. Mm-hmm. Και ξανά ραντεβού 3/4 και 9/4 το βράδυ.
20: Όταν επιστρέψουμε, η λέξη που σύμφωνα με την ψυχολογία και τους ψυχολόγους καταστρέφει, λέει, τη σχέση.

0: Diana Ross, Chain Reaction. Στα φωνητικά αυτού του τραγουδιού είναι Bee Gees, παιδιά.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν του συζητάμε, εδώ είναι τα καλύτερα τραγούδια των εποχών. Εδώ είναι και το WhatsApp που αλλάζει και φέρνει κάτι που αφορά όλου που είναι under 30. Γι' αυτό και ονομάζεται WhatsApp Under 30. Ένα κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για του 30 και κάτω.
1: Όλοι μα όλοι εσεί οι τυχερούλιδε έχετε πλέον περισσότερα data, περισσότερε εμπειρίε και περισσότερα προνόμια. Έτσι θα τα ζείτε όλα για πολύ περισσότερο σε κάθε φάση τη ζωή σα.
0: Ποια είναι αυτή η λέξη που μπορεί να αποδειχθεί προβληματική για μια σχέση και να την κάνει και τοξική?
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με τον ψυχολόγο Dr. Jeffrey Bernstein, yes, είναι το πρέπει.
1: Ναι.
0: Ή το θα έπρεπε και το δεν πρέπει ή δεν θα έπρεπε.
1: Δεν θα έπρεπε.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Που προκαλούν αρνητική ενέργεια, λέει, με τον καιρό και καταλήγουν να γίνουν τοξικές για την κοινή πορεία του ζευγαριού.
1: Αναλόγως όμως, τι πρέπει και τι δεν πρέπει.
0: Άκου τι λέει τώρα. Όταν ένας σύντροφος λέει στον άλλον τι θα έπρεπε να κάνει και τι όχι, τοποθετεί τον εαυτό του σε θέση ισχύω και στείλει το μήνυμα στον άλλον ή στην άλλη ότι είναι ανώτερος ή ανώτερη.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα λοιπόν με τον ψυχολόγο, φαίνεται ότι αυτό το πολύ μικρό και ανούσιο, έτσι, αυτή η πολύ μικρή και ανούσια λέξη, η συχνή χρήση τη μειώνει, λέει, την αυτοπεποίθηση στη σχέση του αλλού και του τη φτύρη.
1: Ναι.
0: Τι θα μπορούσες, λέει, να αλλάξεις?
1: Ανταυτού.
0: Θα μπορούσες να πεις θα μου άρεσε ή θα ήθελα. Αντί να πεις, ναι, και ξέρω, θα έπρεπε να καταλάβεις τι εννοώ. Λες, θα μου άρεσε
1: να το έχεις καταλάβει.
0: Έτσι, πολύ σωστά. Ήξερα εγώ.
1: Να χάνω κέφαλε.
0: Δεν θα έπρεπε να οδηγήσει τόσο γρήγορα, λες. Θα μπορούσε να οδηγήσει λίγο πιο σιγά.
1: Ναι, αυτό είναι πιο εξευγενισμένο.
0: Είναι
1: λίγο πιο
0: απαλό. Και βοηθάει.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Lian Rimes στο υπέροχο Can't Fight the Moonlight εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα ωραίο ρίκα από τα ζωδιάκια μας. Σήμερα Πέμπτη, ξεκινά η μέρα έτσι με πιο γιωμένη και πρακτική διάθεση. Αναλυτικά για τους κρυούς, οι πρωινές ώρες είναι ιδιαίτερα θετικές για να ασχοληθείτε με λεπτομέρειες που αφορούν σχέδια και δραστηριότητες. Για τους Ταύρους, η μέρα ξεκινάει με διάθεση για σωστό προγραμματισμό και υπομονή. Διδυμάκια, οι άλλοι αναγνωρίζουν σήμερα την προσφορά σας, τη συνέπεια και την αφοσίωσή σας. Για τους καρκίνους, το πρώτο μισό της ημέρας σας βοηθάει να βάλετε προτεραιότητες και να οργανώσετε καλύτερα τα οικονομικά και την καθημερινότητά σας. Λιονταράκια, το πρωί βλέπετε πολύ πιο καθαρά τις προτεραιότητές σας και αξιολογείτε ρεαλιστικά τις δυνατότητές σας. Για τους Παρθένους, οι πρωινές ώρες έχουν πρακτικό και παραγωγικό χαρακτήρα. Για τους Ζυγούς, το πρωινό κλίμα ευνοεί τη συνεργασία και τις αρμονικές επαφές χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις. Σκορπιοί, σήμερα είστε πρόθυμοι να θυσιάσετε μια άμεση ικανοποίηση για ένα μεγαλύτερο όφελος. Για τον Τοξότη, η αξιοπιστία και η υπευθυνότητά σας γίνονται ιδιαίτερα εμφανείς για σήμερα. Εγώ και ρε, καταφέρεις να ισορροπήσεις αποτελεσματικά ανάμεσα στις υποχρεώσεις και την προσωπική σου ζωή. Υδροχοάκια, η μέρα έχει ξεκινήσει με συγκέντρωση, υπευθυνότητα και διάθεση για ουσιαστική πρόοδο. Και για τα ψαράκια, τέλος, οι πρωινές ώρες ευνοούν τις θυσίες που γίνονται για έναν σημαντικό σκοπό.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
8: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο.
8: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
7: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
9: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
8: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
12: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
13: Τι κάνεις όταν η πόλη είναι γεμάτη και το ντεπόζιτο άδειο? Πηγαίνεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για Fuel Card κληρώσεις. Κάθε εβδομάδα 20 τυχεροί κερδίζουν συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη, 5 νικητές γεμίζουν το ντεπόζιτό τους και απολαμβάνουν ξέγνιαστες βόλτες στην πόλη και στο καζίνο φυσικά. Κληρώσεις Fuel Card μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: Σκέφτεσαι τις σπουδές σου και το μέλλον σου? Ο 96,8 Velvet και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής σου ανάμεσα από 100 ειδικότητες και 12 σύγχρονους τομείς σπουδών. Μπες τώρα στο velvet968.gr, δήλωσε συμμετοχή και ίσως η επόμενη μεγάλη ευκαιρία να είναι δική σου. Το μέλλον ξεκινά τώρα.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
20: Η ώρα είναι 9:30.
16: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
19: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
20: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
21: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
16: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του. Hey, the best hits ever.
22: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Και θα έρθουν οι φίλοι στο σπίτι. Στα Lidl θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το απόλυτο food festival. Γεμίζει το τραπέζι σου με χοιρινό βραστό λουκάνικο, chicken wings basket με dip, μπουκές με τυρί nacho και burger buns γεμιστά που εξαφανίζονται πριν προλάβουν καν να κρυώσουν.
1: Παιδιά, έχει πολύ μεγάλη ποικιλία. Μπορείτε να βρείτε pretzel bites με jalapenos, multi-pack chips με αλάτι και πάπρικα για τελείωτο τσιμπολόγημα. Και όταν ήρθε η ώρα του παιχνιδιού, beer Πονκ δίνει το σύνθημα για έναρξη και γλυκό φινάλε, ζαχαρωτά σε μπουκάλι, φρούτα με επικάλυψη σοκολάτας, μακαρόνς και άλυμα ξηρών καρπών. Εννοείται τα Lidl είναι μονό.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. Whenever, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ντόμε εδώ στο 96,8 Velvet, εδώ με τα καλύτερα όλων των εποχών.
1: Και αν αναρωτιέσαι πώς λειτουργεί ο κόσμος από το DNA μέχρι και τα οικοσυστήματα, mm-hmm. και γενικά η βιολογία είναι το πάθος σου, στο Anatolia University δεν διαβάζεις απλώς για αυτήν, αλλά τη ζεις. Με το BSc in Biological Sciences αποκτάς hands-on εμπειρία σε κορυφαία εργαστήρια φυσικής, χημίας και βιολογίας, μια εμπειρία που ανδιαφυσβήτητα σε προετοιμάζει για το αύριο από σήμερα.
0: Τι ωραία. Λοιπόν, Γιάννης Τσιμιτσέλης, τρολάρι του δημοσιογράφου.
1: Yes. Θες
0: τον πετύχει για να ακούσουμε.
2: Υπάρχει Ελλάδα, θα δούμε και αθλητικό ρεπορτάζ να παρουσιάζει στην αθλητική εκπομπή.
3: Πρώτα θα περάσω μαζί με την κυρία Σούζη από τον καιρό. Και μετά θα δω για τα υπόλοιπα.
4: Φτάνουμε στον απόϊχο τη φετινή τηλεοπτική χρονιά. Τι τίτλο θα έβαζε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης?
3: Ήταν κάτι επικοδομητικό για μένα, θετικό, με ένα θετικό πρόσημο. Μίλησα σε εσά περισσότερο από όσο μίλησα στη μάνα μου. Ένα πολύ ωραίο ταξίδι, με πολύ ευχάριστη εμπειρία.
0: Μα και τώρα το ρωτάνε, θα παρουσιάζει και αθλητικά τώρα.
1: Τώρα το θέλατε.

0: Και τραγουδάρα από Devotion Spacer είναι εδώ στο 96,8 Velvet, εδώ με τα καλύτερα όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, επιστημονική έρευνα.
0: Yes.
1: Είναι ok να ψάχνεις το κινητό του συντρόφου σου? Ναι, είναι. Και τελειώνει εκεί η έρευνα. Κακώς συντάξατε επιστημονική ομάδα με ειδικούς. Ναι, ψυχολόγους, ειδικών για, για τα υγεία όρια στις σχέσεις και όχι. Ναι. Όποιος δεν έχει να κρύψει τίποτα, δεν φοβάται τίποτα.
0: Εντάξει, είναι και το θέμα της ιδιωτικότητας όμως.
1: Καμία ιδιωτικότητα. Βρεθείτε από κοντά να τα πείτε με τους κολλητούς σου.
0: Ναι.
1: Και με τους κολλητούς σου. Τι λες στο κινητό από τώρα? Τι θα μιλήσει για βυζιά? Τι με νοιάζει? Μίλα για βυζιά. Δηλαδή, τι θα πω εγώ με τους κολλητές μου? Για σένα θα λέω. Θα σε κράζουμε. Δες το να ξέρεις τι να διορθώσεις. Λοιπόν, για ποιο λόγο λέει όμως. Υπάρχουν λένε λόγοι όμως που μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό, γιατί αυτό είναι σαν σαράκι, λέει, μέσα μας, μας τρώει.
0: Ναι, μόνο, ναι.
1: Και μπορούμε να κάνουμε τρία πράγματα για να μας βοηθήσουν να μην το σκεφτόμαστε να θέλουμε να ψάξουμε το κινητό του συντρόφου μας. Αρχικά να ξέρετε ότι όποιος ψάχνει βρίσκει.
0: Έτσι.
1: Θέλω να το ξέρετε αυτό. Να είστε προετοιμασμένοι το τι θα κάνετε τα αποτελέσματα,
0: ναι,
1: του ψαξίματος. Ναι. Λοιπόν, στο νούμερο 1. Μην αφήνετε, λέει, τα κινητά να παρεμβαίνουν στο ποιοτικό χρόνο που περνάτε μαζί. Okay, είναι και το doom scrolling μέσα στη ζωή. Mm-hmm. Δηλαδή, αράζεται στον καναπέ, ο ένας διαβάζει βιβλιαρά και ο άλλος χαζεύει, ξέρω εγώ, stand-up στο κινητό.
0: Στο τάσκι μου αυτό που λέμε καμιά φορά έξω που βλέπεις ένα ζευγάρι τι να μιλάει,
1: είναι
0: μεγάλο.
1: Λέει κουβέντα, ρε παιδιά.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι λίγο θλιβερό.
0: Ναι.
1: Νούμερο 2. Τα τηλέφωνα δεν ανήκουν στην κρεβατοκάμαρα. Μακριά.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, πάμε για ύπνο. Λουκουμαδίνη μου, ναι, μπουρμπουλήθρα μου, αφήνετε τα κινητά στον πάγκο της κουζίνας και με αυτόν τον τρόπο ξυπνάτε και πιο εύκολα την επόμενη μέρα, γιατί αναγκάζεστε να σηκωθείτε για να κλείσετε το ξυπνητήρι.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό.
1: Και βρείτε μια χρυσή τομή στο πόσο και πόσο χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οκ, άλλα όρια εγώ, άλλα όρια εσύ, αλλά έλα να βρεθούμε στη μέση. Αν αρχίσεις τα καθολικά, εγώ δεν μπορώ. Θα μπορέσεις. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω τώρα να σε ανεβάσω, γιατί εγώ δεν το κάνω. Θα το κάνεις. Αν δεν βρεθείς στη μέση, θα το κάνεις.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες. Εκεί έρχεται τώρα η επικοινωνία και το κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς.
1: Περί τι έρευνα, αλλά τέλος πάντων.
0: Κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη Ελληνικά Μάρκετ.
7: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
8: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
9: www.nyc.gr.
10: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.
11: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Μπαίνεις τσουλώντα.
2: Βγαίνεις περπατώντας.
3: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στον 96,8 Velvet.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
16: Η ώρα είναι 10.
17: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
18: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
19: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
20: Καλώς ήρθατε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία.
21: Καλημερούδια στην Αφροδίτη, τη Δέσποινα, την Ειρήνη, τον Αλέξανδρο, τη Σταυρούλα, την Αμαλία, την Ατάσα και την Ελένη.
20: Παιδιά, αύριο Παρασκευή εδώ στο πρωινό Velvet κάποιος ή κάποια κληρώνεται και πηγαίνει τριήμερο στο φοβερό και αγαπημένο μας Irene's Resort, ένα τετράστερο ξενοδοχείο που βρίσκεται μία ανάσα από τα Λουτρά Πόζαρ για να πάει να χαλαρώσει, έτσι, να περάσει
21: πάρα
20: ωραία.
21: Πάρα πολύ ωραίο, πολυτελές με πρωινό, τα πάντα τα καλύτερα για εσάς. Στείλτε resort κενό και ονοματεπώνυμο στο 6931-968-968. Έχετε 15 λεπτά από τώρα και ο νικητής θα ανακοινωθεί ζωντανά στον αέρα του

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αναστέζια, Sick and Tired είναι κάτι που δεν πρόκειται να πεις ποτέ στη Waterland.
1: Δεν γίνεται να βάρεθεις στη Waterland, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό το σενάριο.
0: Γι' αυτό και προτείνω, παιδιά, μπείτε στο site και πάρετε τη σεζόν όλο το εισιτήριο εκεί να πηγαίνεις όποτε θέλεις.
1: Γλιτώνεις και τις ουρές με αυτόν τον τρόπο.
0: Έτσι, δεν το σκέφτεσαι καθόλου. Έτσι.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Λοιπόν. Πέντε συμπεριφορές που σε κάνουν να δείχνεις αδύναμος ή αδύναμη.
1: Yes. Αχ, τι καλά να ήταν αδύνατος ή αδύναμη. Τέλος πάντων.
0: Μπορούς.
1: Okay. Ναι τώρα. Αδύναμος και... ναι. Αυτό να τα κάνουμε όλα και τα πέντε. Να δείχνουμε. Και ας μην είμαστε.
0: Θα τα πω επιγραμματικά, δεν μπορώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πέντε, υποτιμάς συνεχώς τον εαυτό.
1: Αυτό δεν πρέπει, παιδιά, γιατί ο εγκέφαλός μας τα πιστεύει όσα λέτε, να ξέρετε.
0: Τέσσερα, δεν βάζεις όρια.
1: Πολύ, και αυτό
0: πολύ
1: είναι, είναι λάθος.
0: Τρία, ζητάς συνεχώς συγγνώμη.
1: Και αυτό ρε παιδιά τώρα είναι και κουραστικό το.
0: Νούμερο 2, αποφεύγεις να εκφράσεις τη γνώμη σου.
1: Εντάξει, αναλόγως και ποια γνώμη έχεις. Έτσι, και αν σου έχει ζητηθεί κιόλας.
0: Έτσι, και νούμερο 1, ζητάς συνεχώς επιβεβαίωση.
1: Όλα τα υπόλοιπα συνηγορούν σε αυτό. Γι' αυτό τα κάνεις. Επειδή θέλεις επιβεβαίωση.
0: Αυτά. Αν είναι αυτός. Θα τέριαζε.
1: Θα τέριαζε. Όχι αυτά.
0: Ναι.
1: Να κάνετε μια τέτοια έρευνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα ήταν ωραία. Δεν θα τέριαζε.
0: Έτσι, μπράβο. Όχι κάνουμε για τα κινητά. Για δεδομένα πράγματα.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αλίσσα Κις με την τραγουδάρα Empire State of Mind που ξανέλθε στο προσκήνιο με την νίκη των Knicks, New York Knicks στο μπάσκετ που έγινε ο χαμός και τραγουδούσαν εκεί.
1: Είναι. Την αγαπάμε τραγουδάρα. Πολύ. Λοιπόν, διαβάζω άρθρο για το χιούμορ που μας κρατάει νέους. Τι αποκαλύπτει, λέει, νέα έρευνα για την αβυξία μετά τα 60. Σύμφωνα με τους ερευνητές, έγινε μια έρευνα, τέλος πάντων, βασίστηκε σε συνεντεύξεις με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι μίλησαν για τον ρόλο που παίζει το χιούμορ στην καθημερινή τους ζωή. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ηλικιωμένοι που διατηρούν μια θετική και κοινωνική σχέση με το χιούμορ τείνουν να απολαμβάνουν υψηλότερα επίπεδα ευημερίας. Ωστόσο, το ενδιαφέρον έβριμα είναι ότι δεν έχουν όλα τα χιούμορ την ίδια επίδραση.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς κάνουμε λόγο λοιπόν για το εξωστρεφές χιούμορ. Είναι αυτό που κάνει τη διαφορά.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι ηλικιωμένοι που αναφέρουν υψηλότερα επίπεδα ψυχολογικής ευεξίας χρησιμοποιούσαν συχνότερα αυτό το είδος χιούμορ που έχει θετικό και κοινωνικό χαρακτήρα και το οποίο λειτουργούσε και ως τρόπος επικοινωνίας και σύνδεσης με τον περίγυρο.
0: Ναι.
1: Το εξωστρεφές χιούμορ είναι αυτό που ανεβάζει τη διάθεση των άλλων, ενισχύει τις ανθρώπινες σχέσεις, δημιουργεί αίσθημα οικειότητας και βοηθά να βλέπουμε τις δυσκολίες με μια πιο αισιόδοξη ματιά. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι αυτή η στάση μπορεί να συμβάλλει στη διατήρηση της συναισθηματικής ανθεκτικότητας και της καλής ψυχικής υγείας από όποια ηλικία και μετά.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Και πόσο δεν το θέλουμε το χιούμορ.
0: Έτσι.
1: Εννοείται.
0: Πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
4: Έχει τσουλήθρα με νερό
5: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
6: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
7: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
11: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μακής.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
15: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Plus, plus, plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το ΣΥΜΠΑ. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus, plus, plus.
19: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
21: Φουλ και λίγα λες.
20: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
21: Εγγύηση? Τι μου λες?
20: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
21: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
20: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε στο πρωινό της Πέμπτης και είπαμε σήμερα να ανακοινώνονται και οι βαθμολογίες. Γι' αυτό, καλού κακού εσείς, μπείτε και το velvet968.gr στο site μας αλλά και στα social του σταθμού, γιατί ο 96,8 Velvet και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν τη δυνατότητα να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς εντελώς δωρεάν.
2: Ο διαγωνισμός, παιδιά, ολοκληρώνεται 28 Ιουνίου. Μπαίνετε στο delta360.gr για να ανακαλύψετε όλα τα προγράμματα σπουδών ή επισκεφτείτε τις ανώτερες σχολές Delta 360 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Ερμού 45, στην πλατεία Αριστοτέλους.

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Αγαπημένη Ολίβια Ντίν στην τραγουδάρα με ένα ενίτε εδώ στο πρωινό Βέλβετ της Πέμπτης. Και χθες οι δημοσιογράφοι, δημοσιογράφος ας πούμε, τέλος πάντων, ναι, οι δημοσιογράφοι πετύχαν τον αγαπημένο μας Ηλία το Μελέτη.
1: Ναι.
0: Πιο πολύ θα ακούσουμε το ηχητικό για τις ερωτήσεις που του κάνουν.
1: Δεν
0: θέλω λίγο την όψη. Ναι. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε.
1: Ποια είναι η δική σου σχέση με τον αθλητισμό?
2: Όπως με βλέπεις, είμαι τουρίστας. Προσπαθώ όσο μπορώ, με πουσάρει λίγο και η γυναίκα μου, αλλά αντιστέκομαι στεναρά. Με πιέζει να γίνω fit. Μα δεν θέλω, βρε Χριστιανή μου, τώρα να γίνω fit στα γεράματα. Αλλά εντάξει, το προσπαθεί, το καταφέρνει. Πάω, βγάζω το σκύλο, βόλτα 20 λεπτά τη μέρα.
3: Το είχε και ως αποθυμένο να σας δει fit?
2: Ναι, βέβαια. Ήθελε κάποιον αθλητή η γυναίκα μου, έπρεπε να τη φέρω σήμερα εδώ.
3: Τι ζηλεύετε?
2: Εννοείται ότι ζηλεύω. Τι, έτσι θα την αφήσω να βλέπει όποιον θέλει?
3: Κάνεις κινεζίλια?
2: Κάθε μέρα. Χαμός γίνεται στο σπίτι.
3: Ακόμα και κινητό ψάχνετε?
2: Τώρα εντάξει, όχι, μην φτάσουμε σε υπερβολές. Είμαι και διακριτικός.
0: Εντάξει, ήμουν σίγουρος και θα τη δράσει.
1: Άσε μας βρε, Μελέτη, Ηλία, δεν θυμάμαι ποιο είναι το όνομά σου, δεν μπορώ. Αυτή ήταν σε κάποια φαινολογικά αθλητή. Με αθλήματα για να
0: δεν
1: τον ρωτήσω.
0: Δεν ξέρω τι ήταν, αλλά τώρα το έχει αποθυμένο να σε βλέπει φίλο.
1: Το αποθυμένο ήταν. Δεν πρέπει.
0: Δηλαδή, τώρα...
1: Δεν ήταν καθόλου ωραίο ερώτηση.

0: Με Whitney Houston, Higher Love. Θα σας ευχαριστήσουμε θερμά και σήμερα για το πρωινό της Πέμπτης και θα ανανεώσουμε ραντεβού για το πρωινό της Παρασκευής αύριο στις 7.
1: Εσείς μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και τον Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη! 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
1: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
3: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips, παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
4: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Time out.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
8: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
9: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις. Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
11: Φόρτ Βροχίδης Χατζής, Γεωργική Σχολή 29.
12: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
13: Ναι. Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
14: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
15: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
16: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
17: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
16: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
15: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Η ώρα είναι 11.
21: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
22: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
23: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
24: Πολύ καλημέρα σε όλους. Αυτό είναι το πρωινό της 5ης, 25 Ιουνίου. Εδώ θα είμαστε και σήμερα παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Παρέα με τον καλοκαιρινό καιρό, παρέα με τα νέα της ημέρας και με όλους εσάς, γιατί θα μάθω τι κάνετε και σήμερα. Η χαρά λοιπόν είναι στο μικρόφωνο. Φέρνω ειδήσεις για σήμερα, φέρνω και διαγωνισμούς. Είναι πολύ σιγά σιγά ένας. Roxy Music όμως για το ξεκίνημα και More Than This.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Έχουμε κάνει πάρα πολύ ωραίο ξεκίνημα και συνεχίζουμε. Αυτή είναι η Mary J. Blige Family Affair εδώ στον Velvet. Στο πρωινό της 5ης, 25 Ιουνίου σήμερα. Την καλημέρα μου σε όλους, όπου και να βρίσκεστε. Θέλω να μου πείτε έτσι κάποιες λεπτομέρειες. Ελπίζω να μην έχει και κίνηση αν είστε στο δρόμο. Ελπίζω να είστε καλά και στη δουλειά σας. Γιατί, ξέρετε, οι δουλειές κάθε μέρα είναι ξεχωριστή. Μπορεί μια μέρα να είναι πιο χαλαρή. Μπορεί κάθε μέρα να έχετε τρέξιμο και να είναι απαιτητική η δουλειά που κάνετε. Πείτε μου έτσι μια καλημέρα μου στο Viber, γιατί και η μουσική έτσι και λίγο η αλληλεπίδραση βοηθάει. 6931-968-968. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Θα κάνω ό,τι μπορώ, γιατί έχουμε και πολύ ωραία μουσική, έχουμε και πολύ ωραίους διαγωνισμούς. Αυτή όμως είναι η YouTube. With or without you, αμέσως τώρα.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Main at Work και Down Under 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Επειδή βρισκόμαστε στο καλοκαίρι και θέλουμε συνεχώς, κακά τα ψέματα, να έχουμε δροσιά, να έχουμε άνεση, είτε στο σπίτι είτε στο γραφείο μας, έχουμε διαγωνισμό για εσάς. Κληρώνουμε ένα φορητό κλιματιστικό Zephyrus 12.000 BTU από τη Eurolamp. Θα τον βρείτε το διαγωνισμό στο Instagram του Velvet. Εκεί υπάρχει το post, ακολουθείτε τα βήματα και η κλήρωση θα γίνει αύριο, την Παρασκευή. Ελπίζω να είστε τυχεροί, είναι πάρα πολύ πρακτικό, είναι με πολύ compact σχεδιασμό, πανεύκολη μεταφορά που θέλετε εσείς και έξυπνη λειτουργία Wi-Fi για να το ρυθμίζετε, να σας δίνει το τέλειο κλίμα, την τέλεια θερμοκρασία όπου και αν βρίσκεστε με το πάτημα μόνο ενός κουμπιού. Μπαίνετε λοιπόν στο Instagram του Velvet, διεκδικείτε αυτό το πάρα πολύ ωραίο φορητό κλιματιστικό από τη Eurolamp, ελληνική εταιρεία με έξυπνες λύσεις φωτισμού και τεχνολογίας. Σε λίγο επιστρέφω με Lionel Richie και My Destiny.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει,
2: ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ,
2: ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
9: Και πάω, πάω, πάω.
3: Κολοπέδο. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
13: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
14: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
15: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
14: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
16: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
17: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
18: Το λογαριασμό παρακαλώ.
19: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
20: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
21: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
22: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
23: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. το delivery στην Ελλάδα.
0: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
4: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
0: Τρελό σερί.
22: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Τώρα, 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, Endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Η ώρα είναι 11:30.
11: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
24: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
25: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
24: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
11: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

είναι το Τόκιο και το Αφρικα 96,8 Velvet, παρέα και σήμερα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Σαν σήμερα βλέπω το 2009, δυστυχώς φεύγει από τη ζωή ο Μάικλ Τζάκσον και σε ηλικία μόλις 50 ετών. Ήταν πραγματικά πολύ στενάχωρη αυτή η είδηση. Εγώ θυμάμαι ήμουν αρκετά πιο μικρή, ήμουν και κατασκήνωση και σοκαρίστηκα, είναι η αλήθεια, για τον Μάικλ Τζάκσον και για τον Τζορτζ Μάικλ. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο καλλιτέχνες, όταν είχαν φύγει, μας στεναχώρησαν πιο πολύ από όλους. Θέλω να μου πείτε και εσείς στο Viber, ότι αν είχατε σοκαριστεί με την είδηση ενός καλλιτέχνη που αγαπούσατε πάρα πολύ και έφυγε και σας στεναχώρησε πολύ αυτό. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο, να είστε εδώ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
4: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
4: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
5: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
3: Πληροφορίες λέοντος φουτρία.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο δελογώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
16: παντρούσκα.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
18: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
19: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
20: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
21: Αχ, καλογεράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
22: Να ζήσετε!
23: Άσε εμένα πρώτα.
24: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο ακολουθός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
0: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
24: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
0: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Εδρία Αναπεντάκη.
1: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
16: Η ώρα είναι 12. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
22: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

96,8 Velvet. Συνεχίζουμε δεύτερο 60 λεπτό με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Την καλησπέρα μου σε όλους. Είναι 5η, 25 Ιουνίου. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά. Εννοείται, περιμένω καλησπέρες, περιμένω τα νέα σας στο Viber του Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά είναι στο μικρόφωνο. Αυτή την ώρα, όπως πάντα, όπως κάθε μέρα, έχουμε διαγωνισμό για θερινό σινεμά. Ένα διπλό εισιτήριο σας περιμένει για το Σινεπανόραμα.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Σία και το Unstoppable εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις δύο η χαρά στο μικρόφωνο. Η Σία, η οποία βρισκόταν στο δικαστήριο με τον πατέρα του παιδιού της, γιατί είχε υποβάλει αίτηση διαζυγίου με την αιτιολογία ότι είχαν κάποιες διαφορές που δεν μπορούσαν να επιληθούν. Ζητούσε αρχικά την αποκλειστική επιμέλεια για το γιο τους. Εν τέλει όμως κατέληξαν σε μια συμφωνία να μοιραστούν την επιμέλεια. Έκαναν όμως ένα πρόγραμμα πολύ συγκεκριμένο για τις γιορτές και τις διακοπές, συν μια διατροφή που θα έπαιρνε από τον πρώην σύζυγό της. Είναι λίγο στενάχωρη, λίγο δύσκολη αυτή η διαδικασία. Όσοι την έχετε ζήσει, θα ξέρετε από πρώτο χέρι. Αν όλα πάνε καλά για το παιδί και αν οι γονείς, παρόλο που μπορεί να μην χωρίσουν φιλικά ως ζευγάρι, παραμένουν γονείς, αυτό νομίζω ότι είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Chris the Bad για τη συνέχεια. Don't pay the ferryman.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στον Velvet.

0: Jennifer Lopez, if you had my love εδώ στον Velvet, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Ήρθε η ώρα να δώσω ακόμα ένα διπλό εισιτήριο για το θερινό συνεπανόραμα. Οπότε εσείς θα μπείτε στο Viber του Velvet και θέλω αμέσως τώρα τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας. Σινεμά και ονοματεπώνυμο αμέσως τώρα στο Viber του Velvet 6931-968-968. Αφού είναι Πέμπτη σήμερα, αυτό σημαίνει ότι έχει ανανεωθεί και το πρόγραμμα. Βλέπω ότι η ταινία της εβδομάδας είναι το Michael. Πολύ καλή ευκαιρία, αν δεν το έχετε δει, να το δείτε στο συνεπανόραμα. Και η ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα 2». Κάθε Πέμπτη έχουμε και καινούριο πρόγραμμα. Θέλω αμέσως τώρα στο Viber του Velvet τη λέξη «Σινεμά» και το ονοματεπώνυμό σας. Σε πάρα πολύ λίγο θα επιστρέψω με Queen, «I want to break free».
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Είχα εγώ ένα περιστατικό. Είχαμε βγει 2-3 φορές. Μια φορά με γυρνούσε σπίτι και μου κάνει μια.
3: Είστε έτοιμοι!
2: Εγώ θεωρώ ότι πριν το γάμο, αν πάω με άλλη, δεν είναι κέρατο.
4: Τι, ορίστε.
2: Λέω. Ενδιαφέρουσα θεωρία, Δημήτρη. Συνέχισε.
5: Διόρθωσε το λάθος σου.
2: Και μου λέει ναι, γιατί ο Θεός μας ενώνει στο γάμο. Άρα πριν που δεν μας κοιτάζει ο Θεός, δεν έχει σημασία.
4: Καλό!
2: Λέω, κοιτάζω εγώ, λέω, άμα δεν σε ενοχλεί. Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
6: Πώς είπατε?
2: Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
6: Α, εντάξει!
2: Το και του λέω, σταμάτα λίγο εδώ. Κατέβηκα, κάνω μια έτσι, λέω, καλή ζωή.
3: Ασυχτήρα από εδώ, ρε μπρο.
2: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο να γίνει ποινικό αδίκημα και τώρα εν έτη 2025 να τροποποιηθεί και με dating apps και με social media. Έστειλες καρδούλα ενώ έχεις σχέση.
3: Δεν παίρνεις!
2: Στην μπουρού!
3: Δεν το κατάλαβα. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε.
2: Μπουρού!
4: Τι εννοείς?
2: Όχι μπουρού, ψηρού, στη φυλακή! Μέσα!
3: Πάρα πολύ σωστό, ένα χειροκρότημα!
7: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματήριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματήριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Κοσματήριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
9: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
8: www.nyc.gr.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Σκέφτεσαι τις σπουδές σου και το μέλλον σου. Ο 96,8 Velvet και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής σου ανάμεσα από 100 ειδικότητες και 12 σύγχρονους τομείς σπουδών. Μπες τώρα στο velvet968.gr, δήλωσε συμμετοχή και ίσως η επόμενη μεγάλη ευκαιρία να είναι δική σου. Το μέλλον ξεκινά τώρα.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
16: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
17: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
16: Με πήραν άγνωστοι.
18: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
16: Και τελείως άγνωστοι.
19: Πολλά, σενιόρ Μάκη.
16: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
20: Eurojackpot έχει και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Αυτός είναι ο Chris Isaac και το Blue Hotel εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Είδα ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκαν και οι βαθμολογίες των παιδιών της 3ης Λυκείου για τις Πανελλήνιες και για τα γενικά λύκεια και για τα ΕΠΑΛ. Εύχομαι καλή επιτυχία στα παιδιά σας να έγραψαν όσο καλύτερα γινόταν, όσο πιο κοντά ήθελαν τη σχολή που θέλουν να περάσουν. Γιατί περιμένουμε και τις βάσεις, όπου όλα ανατρέπονται. Αλλά έτσι να έχουν ένα ωραίο και ξεκούραστο καλοκαίρι από εδώ και πέρα. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
2: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός στη Θεσσαλονίκη, Εθνικής Αντιστάσεως 171 Φοίνικας. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
1: Λένε πως τα αυθόρμητα είναι τα πιο ωραία. Όπως για παράδειγμα να βρεθείς στο Origins Casino Θεσσαλονίκη και να φύγεις με νέο αυτοκίνητο. Το αγαπημένο μας καζίνο γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργίας και κάθε εβδομάδα χαρίζει ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωσε δωρεάν δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό σου στο καζίνο και μπες και εσύ στις κληρώσεις Happy Go 30. Κλήρωση κάθε Παρασκευή στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα.
2: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
4: Καμικάζι turbo επί δύο. Full spin και όποιος αντέξει.
3: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
4: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
3: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
4: Νέα εποχή Waterland.
3: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
7: Φόρτ Βροχίδης Χατζής, Γεωργική Σχολής 29. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Η ώρα είναι μία. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: 96,8 Velvet.
1: Έτσι θα μπούμε σιγά σιγά στο μεσημέρι της Πέμπτης. Καλησπέρα σε όλους. Τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό. Παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η χαρά είναι φυσικά στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Και εσείς ελπίζω να είστε καλά στις δουλειές σας, στο δρόμο, στο σπίτι. Ο καθένας έχει την καθημερινότητά του. Αλλά θέλω να τα πούμε και στο Viber του Velvet. Και για τη συνέχεια σας έχω Ario Speedwagon. Take it on the run.

Κάθε τραγούδι, μία ιστορία. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αυτή είναι η Ντάφη και το Μέρση 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Για πάμε τώρα λίγο στη Μαντόνα, η οποία μάλλον είναι δυσαρεστημένη με την εξέλιξη της ταινίας της βιογραφικής που θα γινόταν. Ήθελε και αυτή να έχει τη βιογραφία της του κινηματογράφου, όπως όλη τελευταία. Και είχαν βρει και μια πάρα πολύ ωραία ηθοποιό να την υποδηθεί, την Τζούλια Γκάρνερ. Τέλος πάντων, είπε η Μαντόνα σε συνέντευξή της ότι δεν τα βρήκαν στο budget με τους ανθρώπους της παραγωγής, οι οποίοι ήθελαν να κάνουν κάποιες περικοπές. Και είπε ότι επειδή έχει μια τεράστια καριέρα, έχει πάρα πολλά πράγματα να πει και να δείξει στο σινεμά, θα ήθελε ίσως και δεύτερη ταινία, γιατί όχι, όπως θα γίνει τώρα με τον Μάικλ Τζάκσον. Ελπίζω κάποια στιγμή να συμφωνήσουν και να δούμε και τη ζωή της Μαντόνα. Θα είναι καταπληκτική σε ταινία και έχουν βρει και πολύ καλή ηθοποιό. Το ξαναλέω αυτό. Αυτή είναι η Αχά μέσα τώρα. Take on me.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Αλμπάνο και Ρωμίνα Power, Felicita, 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 είχαρα στο μικρόφωνο, είμαστε παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Σιγά σιγά τελειώνει λοιπόν και αυτή η σεζόν. Νομίζω ότι κάθε Σεπτέμβριο νιώθουμε ότι ξεκινά κάτι καινούριο, μία νέα σεζόν. Και για έναν από εσάς μπορεί αυτό να σημαίνει ότι θα ξεκινήσετε τις σπουδές σας στις ανώτερες σχολές Delta 360, γιατί κληρώνουμε μία υποτροφία σπουδών και έχετε εσείς να επιλέξετε. Τώρα έχετε αυτή την αποστολή να μπείτε στο delta360.gr να δείτε τις ειδικότητες. Είναι 100 ειδικότητες. Είναι πολλές. Δηλαδή, μπορεί να έχετε κάτι στο μυαλό σας, μπορεί να αλλάξετε γνώμη στην πορεία, δεν ξέρετε. Και μετά θα μπείτε στο velvet968.gr. Στην ιστοσελίδα μας υπάρχει ο διαγωνισμός, υπάρχει η φόρμα συμμετοχής. Μέχρι και 28 του μηνός διαρκεί ο διαγωνισμός. Ελπίζω να είστε τυχεροί, να σπουδάσετε αυτό που θέλετε και μπορείτε να πάτε και από κοντά να κάνετε μια πολύ ωραία ξενάγηση. Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Επιστρέφω σε λίγο με Bonnie Tyler.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έρευνα
0: ναι.
2: Εξήγει γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ.
0: Ναι.
2: Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε.
3: Α,
2: άκου τώρα, ναι.
3: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες
2: ναι.
3: φορές δεν σε ενοχλούν.
2: Ναι, ναι, ναι. Στο ναι. πείραμα που έγινε,
3: ναι.
2: πήραν δύο ομάδες, μία τους μισούς τους θέσαν, τους άλλους αφήσαν νηστιγούς.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Τους μισούς τους αφήσαν.
4: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Α, τι ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
5: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
3: Τέλος πάντων, ναι.
4: Με το χέρι στην καρδιά.
3: Πείτε ρε παιδιά κάτι για χάρη της επιστήμης. I feel
1: represented. Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
6: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά. Έλα εδώ. Γιαννάκη, σου μιλάω. Εδώ στα ριχά, παιδί μου. Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια. Έλα που σου λέω. Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία. Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες. Γιαννάκη!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σε ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
9: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
11: Θα έρθεις από μένα.
12: Αμέ.
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
14: Η ώρα είναι 1:30.
15: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
16: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: You keep me hanging on από Kim Wilde και λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο, Στέργιο Τσουρνάβα στην παρέα σας μέχρι και τις 5, Πινελόπη Δαμιανίδου μέχρι και τις 8. 8 με 10 έχουμε τον Μάσιμο, 10 με 11 Love the 80s και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα Mellow Velvet. Εννοείται, εμείς τα λέμε ξανά αύριο το πρωί ακριβώς στις 11. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
3: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
2: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο.
3: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
2: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
4: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
3: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρότηρη Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
6: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα αποδοατά πια ΣΕΠ. Μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
7: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Μπαίνεις τσουλώντα.
12: Βγαίνεις περπατώντας.
13: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
14: Waterland. Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
15: Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
11: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
13: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε για ένα τρίωρο γεμάτο με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών αλλά και σούπερ διαγωνισμούς. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας μέχρι και τις 5. Πηγαίνουμε και σήμερα παρέα. Πολλούς χαιρετισμούς όπου και σας βρίσκω. Έχω ετοιμάσει No Doubt, Gloria Gaynor, Bruce Springsteen, Prince αλλά και Madonna. Ξεκινώντας με Lies La Bonita, μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

My Love Kovacs, η Sharon Kovacs δηλαδή, τραγουδίστρια από την Ολλανδία, η οποία είναι εξαιρετική και στις live εμφανίσεις της και έχει έρθει αρκετές φορές στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει απογοητεύσει ποτέ όσους έχουν πάει να την παρακολουθήσουν από κοντά. Την απολαύσαμε στο 96,8 Velvet, όπως ανυπομονούμε να απολαύσουμε και το Σαββατοκύριακο, που σιγά σιγά πλησιάζει και από ό,τι βλέπω θα είναι και καυτό με το θερμόμετρο εκεί γύρω στους 34 αυτό το σουκού. Οπότε καταλαβαίνετε, όσοι έχετε την ευκαιρία να αποδράσετε, σίγουρα θα το πραγματοποιήσετε. Gloria Gaynor, I will survive. Και σε λίγο No Doubt στο Don't Speak.

0: Η Pink σε μία από τις πολλές πολλές επιτυχίες της ήταν υποψήφια και για το Rock and Roll Hall of Fame φέτος. Η Pink, Who Knew, στο 96,8 Velvet, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις. Σκιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά, Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι και αν θέλεις να κερδίσεις και εσύ, συντονίζεσαι στον Velvet. 9 και 4 το πρωί, 3 και 4 το μεσημέρι έχετε το νου σας και 9 και 4 το βράδυ, όταν ακούσατε στον αέρα του Velvet να παίζει το σήμα καλοκαίρι στο Αιγαίο, στέλνετε μήνυμα στο Viber μέσα σε 10 λεπτά γράφοντας διακοπές και το ονοματεπώνυμό σας στο 6931-968-968 για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή για το Αιγαίο.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε Έλενα. Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Oh shit.
4: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
3: Ήταν μέσα στο 2025.
5: Κόρη, μην κάνεις έτσι. Του βάρδουλα να πάρεις.
3: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
4: Μας έδωσε μπόνο.
6: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
3: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
7: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
3: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβε.
8: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Ναι. Με ψάχνουνε. Ναι. Μα έχουμε τρελαθεί.
3: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
6: Girl, έχεις ουφ.
3: Έχω 50.000.
9: Τέλεια, είμαι το μωρό.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
10: Ναι.
11: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Sea Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
12: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
1: Με τη Sea Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
13: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
14: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
13: Τι εννοείς, με Sea Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
1: Sea Jets, και είσαι ήδη εκεί.
15: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
16: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστη.
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστη.
18: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
1: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All wins.
19: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
21: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
22: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
21: www.nyc.gr.
23: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
24: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
0: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
25: Τώρα, ένα συν ένα και στο e-food market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, e-food market. Το σούπερ μάρκετ του e-food. Σούπερ γρήγορα.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Τι γίνεται σήμερα στο Μουντιάλ? Αν θέλετε να δείτε μάτς, θα πρέπει να ξενυχτήσετε, διότι οι δύο αγώνες πραγματοποιούνται στις 11 το βράδυ. Η πιο μικρή χώρα που έχει συμμετάσχει ποτέ σε Μουντιάλ, το Κουρασάο των 150.000 κατοίκων συνολικά, θα αντιμετωπίσει την ακτή Ελεφαντοστού και επίσης στις 11 Εκουαδόρ-Γερμανία. Στις 2 το βράδυ, την Ισία, Ολλανδία, Ιαπωνία-Σουηδία. Έχει και δύο μάτς στις 5 το πρωί. Άντε να σας το πω για τους πιο αποφασισμένους: Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
8: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlavelmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
12: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
13: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
14: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
13: Έχουν βάλει και καύσιμα.
14: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
16: Αφαιθείτε σε μία μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
15: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
17: Η ώρα είναι 3. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: 96,8 Velvet.
1: Μεσημέρι όπως το θέλουμε, γεμάτο με μουσική, γεμάτο με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαστε αρχές του Τσουρνάβας, άλλες δύο ώρες στη διάθεσή μας. Έχουμε και διαγωνισμούς στη συνέχεια. Έχουμε όμως και πολλή μουσική από τον Sting, του Savage Garden, του Soul to Soul που έρχονται φέτος στο Sunny Festival τον Αύγουστο. Πρώτα όμως, Roy Orbison είναι το You Got It.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και το καλοκαίρι. Καλοκαίρι στο Αιγαίο.

Whenever, wherever, η Σακύρα. Αναμένουμε το show που θα δώσει στο ημίχρονο του τελικού του Μουντιάλ φέτος μαζί με τη Μαντόνα και όλα αυτά υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Chris Martin από τους Coldplay και τη συμμετοχή των BTS. Αυτό πραγματικά και αν είναι έτσι μια dream team που θα σχηματιστεί για ένα ημίχρονο που θα διαρκέσει όχι 15 λεπτά όπως πάντα στους ποδοσφαιρικούς αγώνες, αλλά θα διαρκέσει 30 λεπτά για να χωρέσει όλο αυτό το show που θα προσδώσει κάτι διαφορετικό στον φετινό τελικό του Μουντιάλ. John Parr από τα 80's, Saint Elmo's Fire και σε λίγο Craig David και η Savage Garden.

0: Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Μόλις δύο άλμπουμ κυκλοφόρησαν οι Savage Garden, αλλά άφησαν το στίγμα τους με πολλές επιτυχίες. Μία εξ αυτών το Break Me Shake Me που απολαύσαμε στον 96,8 Velvet. Πολλούς χαιρετισμούς από όπου και αν μας ακούτε αυτή τη στιγμή. Βλέπω αρκετή κινησούλα στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή, κυρίως για εσάς που κατευθύνεστε προς δυτικά. Στο κέντρο της πόλης καλύτερα τα πράγματα. Και τι θα λέγατε τώρα για θερινό σινεμά? Έχω διπλά εισιτήρια για το Σινέ Πανόραμα. Εκπληκτικός χώρος με ιδιόκτητο πάρκινγκ, με έξτρα μηχανισμό που σε προστατεύει σε περίπτωση βροχής. Οπότε έχω μία διπλή πρόσκληση. Θα μου στείλετε και τα επόμενα 10 λεπτά μήνυμα στο Viber του Velvet. Γράφετε σινεμά και ενώ το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 6931-968-968 για ταινιούλα στο Σινέ Πανόραμα. Και εγώ επιστρέφω με Michael Σαμπέλο, Maniac. Έρχεται η Amy Winehouse και πολλά ακόμη αγαπημένα στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξεις τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σε σχέση και ρίχνεις κέρατο?
4: Τι ντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouye.gr.
13: Τι κάνεις όταν η πόλη είναι γεμάτη και το ντεπόζιτο άδειο? Πηγαίνεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για Fuel Card κληρώσεις. Κάθε εβδομάδα 20 τυχεροί κερδίζουν συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Πέμπτη, 5 νικητές γεμίζουν το ντεπόζιτό τους και απολαμβάνουν ξέγνιαστες βόλτες στην πόλη και στο καζίνο φυσικά. Κληρώσεις Fuel Card μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Ριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Η ώρα είναι 3:30.
6: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
7: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
8: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς.
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Περισσότερα Classic Hits. Ενενήντα έξι κόμμα οκτώ Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: One Way or Another στο 96,8 Velvet. Εν τω μεταξύ ήταν 25 Ιουνίου, έτσι σαν σήμερα, όταν το 2009 ο Michael Jackson έφυγε από τη ζωή εντελώς απροσδόκητα. Μια είδηση τότε που συντάραξε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Michael Jackson έφυγε στα 50 του τότε, 25 Ιουνίου του 2009, και όλα αυτά περίπου 20 μέρες, 18 μέρες για την ακρίβεια, πριν ξεκινήσει το comeback το μεγάλο με τις 50 sold out συναυλίες με τίτλο This Is It που ετοίμαζε στο Λονδίνο. Οπότε ξεκινάω την επόμενη ώρα αμέσως μετά με Michael Jackson.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.
10: Μαργαρίτα.

0: Μήπως το στάκια.
1: Είναι ιστορία σαν αρχίσει. Σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
5: Ford Βροχίδης Χατζής, Γεωργική Σχολή 29.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
10: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
11: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Η ώρα είναι 4.
13: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Συνεχίζοντας με πολλή μουσική, με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών στον 96,8 Velvet, είμαστε και στους Νάβας. Άλλη μια ώρα έχουμε στη διάθεσή μας. Εδώ θα απολαύσουμε Bon Jovi, Bruno Mars, Police, Cher αλλά και Michael Jackson. Όπως σας είπα πριν, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2009. Αυτό είναι το Beat It μέσα από το πιο επιτυχημένο άλμπουμ όλων των εποχών βάση πωλήσεων, το άλμπουμ Thriller.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Όσοι παρακολουθούσατε Masterchef φέτος, φαντάζομαι δεν θα χάσετε σήμερα τον τελικό με άρωμα Βαρκελόνης κιόλας. Ο τελικός του Masterchef, το οποίο συμπλήρωσε 10 ετία και ανακοινώθηκε ήδη από το Star ότι θα συνεχίσει και για 11η χρονιά. Άλλωστε, είναι ένα από τα σταθερά επιτυχημένα τηλεοπτικά προϊόντα. Στο Μουντιάλ σήμερα δεν έχει τίποτα τρελά ντέρμπι. Στις 11 το βράδυ, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ Γερμανία. Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, την Ισία Ολλανδία και η Ιαπωνία Σουηδία. Πολύς, Every Little Thing She Does Is Magic. Σε λίγο η Γκλαϊτσέρι και Bon Jovi στον Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Frankie Valli και Four Seasons Begging σήμερα. Πρεμιέρα για αρκετές ταινίες στους κινηματογράφους. Παίζει η ταινία Supergirl από το σύμπαν της DC. Υποδίεται το Supergirl η Millie Alcock, η οποία έγινε γνωστή παίζοντας στο House of the Dragon. Επίσης, μια ενδιαφέρουσα αστυνομική περιπέτεια, η ταινία Fuse, παίζει και αυτή από σήμερα στις αίθουσες. Ενώ αν σας αρέσουν οι ταινίες για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τότε για σας είναι οι 72 ώρες προθεσμία. Φυσικά συνεχίζουν οι πολύ επιτυχημένη Αιμονή, αλλά και το Toy Story 5, και εγώ επιστρέφω με πολλή μουσική στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Το Zip Coding.
3: Τι είναι?
2: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
4: συγκεκριμένου κύκλου.
2: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη. Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
4: Εξαιρείται η Κρήτη.
5: Stop, cut.
4: Μα τώρα.
2: Μανούσο.
6: Πίεση, φίλια, τσεχαρά. Τι θα κάνετε, μωρέ.
2: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βγενάκης.
6: Κάτσε λίγο, γιατί εφούτωσα.
2: Μη δίνει σημασία, Μανούσο, ό,τι μου πεις εσύ.
7: Πρόσκε θα πεις.
2: Αν μου πεις τώρα, έλα. Εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
6: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
8: Αχ, Θεέ μου.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
10: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
9: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
10: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
11: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
9: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
12: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
13: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα, και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
12: Ο Κήπος Restaurant and Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
14: Όταν μας θυμάτε, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310-411-577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
15: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
16: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ.
16: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
17: Αμέ.
16: Θα έρθει από μένα.
17: Αμέ.
16: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
17: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Σκέφτεσαι τις σπουδές σου και το μέλλον σου. Ο 96,8 Velvet και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής σου ανάμεσα από 100 ειδικότητες και 12 σύγχρονους τομείς σπουδών. Μπες τώρα στο velvet968.gr, δήλωσε συμμετοχή και ίσως η επόμενη μεγάλη ευκαιρία να είναι δική σου. Το μέλλον ξεκινά τώρα.
19: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
21: Full και λίγα λες.
20: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
21: Εγγύηση? Τι μου λες?
20: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
20: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Madonna, Like a Prayer, ο Velvet και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν τη δυνατότητα να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς εντελώς δωρεάν. Μπαίνεις στο velvet168.gr και δηλώνεις συμμετοχή μέσα από τη φόρμα του διαγωνισμού ή τα social media του ραδιοφώνου και διεκδικείς τη δική σου υποτροφία ανάμεσα σε 12 σύγχρονους τομείς και 100 ειδικότητες. 28 Ιουνίου ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός και φυσικά μπαίνεις στο delta360.gr για να ανακαλύψεις όλα τα προγράμματα σπουδών ή επισκέπτεσαι τις ανώτερες σχολές Delta 360 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και σήμερα. Σε λίγο θα είναι μαζί σας η Πινελόπη Δαμιανίδη, 8 με 10 ο Μάσιμο. Εγώ γενικότερα εύχομαι να περάσετε υπέροχα σήμερα Πέμπτη, ό,τι και αν κάνετε, και σας περιμένω πάλι αύριο 2 με 5 εδώ, λίγο πριν από το Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά!
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
3: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
2: Εσύ, ειδική αγωγή?
3: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
4: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
3: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
4: Πανεπιστήμιο Philips.
3: Your university, your choice.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
10: Time out για θράκον.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
12: Κλιματιστικά Eurolam, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolamclima.gr.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin. Οι ηλεκτρολίτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
15: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
16: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
17: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
16: Έχουν βάλει και καύσιμα.
17: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
18: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
20: Να ζήσετε!
21: Άσε εμένα πρώτα.
22: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
23: Πάρτε του το μικρόφωνο.
24: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Η ώρα είναι 5.
26: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
27: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
28: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
29: Ούφ, εντάξει, θα φτάσω, δεν θα φτάσω. Τελικά έφτασα. Αρκετή κινησούλα στην πόλη σήμερα. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ελπίζω να μου είστε πολύ καλά σήμερα. Πέμπτη κιόλας, Σαββατοκύριακο πλησιάζει. Ωραίο καιρό έχει. Για να δούμε πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο. George Harrison για το ξεκίνημά μας. Got my mind set on you. Σε πολύ πολύ λίγο Roxette. Αμέσως πιο μετά Evanescence και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Καλά, υπέρεγα από αυτό το κομμάτι από Evanescence, Bring Me to Life στο 96,8 Velvet. Σήμερα στο απόγευμα 5η, 25 του Ιουνίου. Γεια σας και χαρά σας. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Πείτε μου τι κάνετε, πώς είστε, πού σας πετυχαίνω αυτή την ώρα. Έβγαλε ζεστούλα αρκετή, αλήθεια είναι αυτή. Αλλά περιμένουμε Σαββατοκύριακο να πάμε για ένα μπανάκι. Για να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Γράψτε μου στο Viber εσείς τα δικά σας νέα. Πώς πήγε αυτή η μέρα, τι κάνατε. Στο 6931 968 968. Every time αμέσως τώρα σε λίγο ερχόμαστε με Weekend και Elton John.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Αυτό είναι το thank you, το ακούτε στο 96,8 Velvet. Στα 34 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8 και σας έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον και πολύ σπουδαίο. Αν θέλετε να σπουδάσετε αυτό που πραγματικά αγαπάτε και σας ταιριάζει, τώρα έχετε αυτή την ευκαιρία. Ο 96,8 Velvet λοιπόν και οι ανώτερες σχολές Delta 360 χαρίζουν υποτροφία σπουδών για να κάνετε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας, επιλέγοντας ανάμεσα σε 12 τομείς εκπαίδευσης. Οπότε δηλώνετε συμμετοχή μέχρι και τις 28 Ιουνίου στο velvet968.gr ή μέσα από το social του σταθμού και ίσως γίνετε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή. Μαθαίνετε περισσότερο εννοείται στο delta360.gr ή μπορείτε και από κοντά, που νομίζω μπορείτε να πάτε και μια βόλτα να δείτε τους ανθρώπους εκεί, στην Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, για μια πλήρη ενημέρωση. Καλή επιτυχία από εμένα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί, είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη, η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μας.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
3: Για λέγε.
2: Απουσία οργασμού, όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
7: Φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση ρε κοριτσάκι μου γλυκό, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
7: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση γιατί.
7: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
8: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη σαλινής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlavelmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
9: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
10: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
9: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο.
10: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
9: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
11: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
10: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι!
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι!
15: Πολλά, σενιόρ Μάκη!
12: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
16: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα! All win!
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
19: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
21: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Η ώρα είναι 5:30.
22: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο. Με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό, Δίος.
23: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
24: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
25: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
22: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: You give love a bad name και Bon Jovi στο 96,8 Velvet. Διαβάζω εδώ τώρα απλά κόλπα, λέει, για να κοιμάσαι δροσερά τις νύχτες του καύσωνα και χωρίς air condition. Εντάξει τώρα, λέει. Το πρώτο είναι OK, κλείσε, λέει, τη ζέστη έξω τις ώρες του καύσωνα. Δηλαδή στην ουσία, λέει, τις ώρες που χτυπάει ο ήλιος στο σπίτι δυνατά, να κρατήσεις κλειστές τις κουρτίνες, τα παντζούρια, τις τέντες. Αυτό το ακούω. Το δεύτερο όμως που προτείνουν είναι να αποφύγετε, λέει, τις συσκευές που βγάζουν θερμότητα, δηλαδή το φούρνο, τις μαγειρικές εστίες και άλλες συσκευές που βγάζουν θερμότητα. Και αν χρειάζεται, λέει, να μαγειρέψετε, κάντε το νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ. Εγώ αναρωτιέμαι, αν κάτσεις τώρα να ψήσεις αργά το βράδυ στο φούρνο, δεν θα γίνει το σπίτι φούρνος? Τι ώρα δηλαδή, 3 η ώρα το ξημέρωμα? Τέλος πάντων, δεν το κατάλαβα, αλλά αυτό με τις κουρτίνες πραγματικά νομίζω ότι βοηθάει. Σε λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.

0: εσύ.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
5: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
4: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
5: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
4: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
6: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
10: Ναι.
11: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
10: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
9: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
12: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
13: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
12: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
9: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
14: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
15: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
14: Ο Κήπος Restaurant Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
16: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός στη Θεσσαλονίκη, Εθνικής Αντιστάσεως 171 Φίνικας. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
17: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Η ώρα είναι 6.
19: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
20: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
21: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.
22: Είμαστε και πάλι πίσω στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα. Απόγευμα 5η 25 του Ιουνίου. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Sweet Dreams για το ξεκίνημα του δεύτερου μας μέρους. Σε λίγο Tok Tok, αμέσως πιο μετά Simply Red και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μείνετε εδώ.

Somebody That I Used to Know στα 20 λεπτά μετά από τις 6 πάντα στο 96,8 Velvet. Εγώ είμαι η Πινελόπη. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Χαιρετώ την Αθηνά που είναι στην παρέα στο Viber και λέει ότι ανυπομονεί για Σαββατοκύριακο που θα πάει στη θάλασσα. Ρε, πραγματικά όλοι γι' αυτό ανυπομονούμε αυτή την εβδομάδα. Δεν ξέρω. Είναι που άρχισαν και οι ζέστες λίγο πιο πολύ έτσι να έρχονται και θέλουμε να πάμε στη θαλασσίτσα. Επίσης χαιρετώ και την Ειρήνη που μας ακούει από το μαγαζί. Χαιρετώ τη Μαρία. Χαιρετώ και τη Μάρθα. 6931-968-968. Έχουμε μαζευτεί ωραία παρεούλα και περιμένω και τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες. She's Like the Wind αμέσως τώρα, σε λίγο Simply Red αμέσως πιο μετά, Two Face.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Drops στο 96,8 Velvet. Δάκρυα πραγματικά θα προκαλούσαν 6 συγκεκριμένα χρώματα στους διακοσμητές. Αν τα έβλεπαν, λέει, στην κρεβατοκάμαρά τους, δεν θα τα έβαζαν ποτέ, λέει, αυτά τα συγκεκριμένα. Το πρώτο είναι το ψυχρό λευκό, που εντάξει, όντως είναι άσχημο τώρα για κρεβατοκάμαρα, καθόλου ζεστό. Το έντονο μοβ, το κίτρινο, το κόκκινο, λέει, το έντονο πορτοκαλί και το μαύρο ή σκούρο γκρι. Αυτά, λέει, τα 6 χρώματα δεν θα τα προτιμούσε ποτέ ένας διακοσμητής εσωτερικού χώρου. Κατά τα άλλα, τα πιο γήινα, τα πιο έτσι σε μπέζ αποχρώσεις, δηλαδή. Αυτά, λέει, δηλώνουν πιο πολύ ζεστασιά για μια κρεβατοκάμαρα. Σε πολύ πολύ λίγο σας φέρνω Ροξέτ και Bruno Mars, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία Wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
6: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
7: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
8: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι άμα σ' αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
6: Δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
8: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
8: Όποιο δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται, λέει, για να αποφευθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ, κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου.
9: Έκανα γιο, έκανα γιο.
10: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
10: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το.
9: Δεν με νοιάζει.
11: Και αυτή τη στιγμή που όλοι εσείς περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
2: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
12: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
13: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
15: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
18: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
19: Τι έχουμε?
18: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
20: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
18: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
4: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν. Parking.
3: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
5: Πλαστήρας Lake Festival, το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα, επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου, ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
6: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.

0: τον αγαπώ τον Bruno Mars. Just My Eyes στον 96,8 Velvet στα 54 λεπτά μετά από τις 6. Ρούλα, αγαπημένη, ανυπομονώ για το αποτέλεσμα στα νυχάκια που θα κάνετε σήμερα. Δεν ξέρω, όταν κάνουμε νύχια, νομίζω ότι όλα πάνε πολύ καλύτερα στη ζωή. Δεν ξέρω, τα βλέπεις και μόνο έτσι, αν είναι και κανένα ωραίο χρωματάκι, τα χαίρεσαι πάρα πολύ. Επίσης, χαιρετώ και τον Blendy που είναι στην παρέα στο Viber. Χαιρετώ και την Αθηνά που μας ακούει από τη δουλειά κι αυτή. Και εννοείται, σας περιμένω στο Viber. Φύγαμε σε λίγο για το τρίτο μας μέρος, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
13: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
14: Φόρτ Βροχίδης Χατζής, Γεωργικής Σχολής 29.
15: Τι παίζεις εκεί?
16: Δωροστροφό της Novibet.
15: Δωροτροχό?
16: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
15: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
17: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
18: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
20: Full και λίγα λες.
19: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
20: Εγγύηση? Τι μου λες?
19: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
19: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: 8 Velvet.
1: Να, εδώ λοιπόν, στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα, απόγευμα Πέμπτης. Εδώ κάτι τεστ κάνουμε με τον Βασίλη τον Βαρσάμι. Χαμός, με άγχος κιόλας. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Gloria, σε λίγο R.E.M. Αμέσως πιο μετά η Άμπα και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Strawberry Cherries και λίγο Summer Wine στο 96,8 Velvet. Και πραγματικά οι φράουλες είναι στο top στη λίστα που λέει ότι στα φρούτα που αξίζει να τρως πιο συχνά. Τα μύρτιλα έρχονται δεύτερα, τα σμέουρα και τα βατόμουρα. Λένε οι διατροφολόγοι ότι πρέπει να τα έχουμε συνέχεια στο ψυγείο μας. Όπως επίσης και μερικά λαχανικά, όπως το σπανάκι, τη λαχανίδα, πολύ ωραία, τη ρόκα, το μαρούλι και τα σέσκουλα. Όλα αυτά λέει είναι πραγματικές διατροφικές βόμβες με την καλή έννοια. Είναι ό,τι καλύτερο και κάνουν πολύ καλό στον οργανισμό μας. Simple Minds αμέσως τώρα. Don't you forget about me. Σε λίγο ερχόμαστε με Elton John και George Michael. Πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Girls just wanna have fun, Cindy Lauper, στον 96,8 Velvet. Τι λέει για την προσωπικότητά σου αν περπατάς με τα χέρια πίσω από την πλάτη? Ξέρετε αυτό το κλασικό που κάνουμε. Λέει ότι το πρώτο είναι ότι είναι η στάση του ελέγχου και της σιγουριάς, okay. Το δεύτερο δείχνει ότι είσαι σε σκέψη και ενδοσκόπηση. Το τρίτο είναι ότι υπάρχει μία κρυμμένη ένταση μέσα σου. Και το τέταρτο λέει είναι ότι δεν υπάρχει μία μόνο ερμηνεία, αλλά γενικότερα λέει καμία κίνηση δεν πρέπει να ερμηνεύεται αποκομμένη από το συνολικό πλαίσιο. Πρέπει να κοιτάς και την έκφραση του προσώπου, τον τόνο της φωνής κτλ. Αλλά γενικότερα η στάση του σώματός σου λέει πολλά για εσένα ή για τον τρόπο που αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή σίγουρα. Σε λίγο ερχόμαστε με 3 Doors Down, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Στα υλικά θέματα επικεντρώστε την ασφάλεια. Να, ας πούμε τώρα. Κάποιος έπαθε εγκεφαλικό όταν το έγραφε αυτό. Στα οικονομικά και στα υλικά θέματα, ναι, επικέντρωσε στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
2: Είναι, τι να επικεντρώσω. Λέει... Σαν να το έβαλε στο chat, λέει κάντα εσύ. Να βγάλει τα μάτια της τη Δευτέρα η Αναστασία.
4: καλό. A few
2: moments later. Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά. Σπιτικά.
5: Για συνέχισε, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
2: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
6: Κατανοητό, μπρο.
2: Το ξότι, ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
7: Τελεία παράγραφος.
8: Ωραία.
2: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το, κλείστε το. Ανοίξτε ένα σουπάδικο.
8: Μακράν. Τα καλύτερα ζώδια που έχει.
2: Μα έχω ανεβάσει πίσω τώρα.
9: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.
1: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
10: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
11: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
12: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
13: Το λογαριασμό παρακαλώ.
14: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
15: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
17: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
16: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
17: Όχι, καλέ. Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
1: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
20: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
19: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Σκέφτεσαι τις σπουδές σου και το μέλλον σου? Ο 96,8 Velvet και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών σε ειδικότητα της επιλογής σου ανάμεσα από 100 ειδικότητες και 12 σύγχρονους τομείς σπουδών. Μπες τώρα στο velvet968.gr, δήλωσε συμμετοχή και ίσως η επόμενη μεγάλη ευκαιρία να είναι δική σου. Το μέλλον ξεκινά τώρα.
1: Η ώρα είναι 7:30.
21: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς,
6: αφού είμαστε στον Όλυμπο.
21: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Trampoline in στο 96,8 Velvet στα 54 λεπτά μετά από τις 7. Τι έγινε βρε Μάσιμο, σε βλέπω προετοίμαστος.
1: Όχι, μια χαρά προετοιμασμένος.
0: Σε βλέπω αγνάντευες λίγο γι' αυτό.
1: Αγναντεύω έξω από το παράθυρο γιατί βλέπω ο καιρός είναι πάρα πολύ ωραίος. Θερμοκρασία στους 31, καμιά σχέση με χθες.
0: Ναι.
1: Το Σαββατοκύριακο πλησιάζει.
0: Αχ, τι ωραία. Κι εγώ ανυπομονώ.
1: Ακριβώς, θα πάμε λίγο τη θαλασσίτσα μας έχει να γεμίσουν μπαταρίες. Αυτό.
0: Τέλεια λοιπόν. Ο Μάσιμος στην παρέα σας μέχρι και τις 11 θα τα περάσετε μοναδικά. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τώρα τα ξαναλέμε αύριο στις 5 ακριβώς. Φιλάκια πολλά. Καλό μας απόγευμα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη, από την προπροηγούμενη, 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι, παρόν ήσουνα.
5: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθει από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
12: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
13: Γιατί το λες αυτό?
12: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
13: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
12: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
18: Να ζήσετε!
19: Άσε εμένα πρώτα.
20: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
21: Πάρτε του το μικρόφωνο.
22: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
23: Η ώρα είναι 8. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
24: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
25: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
26: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της 5ης είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11 παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Black, A Wonderful Life. Στέλνετε το δικό σας Viber Message για δωρεάν ακτοπλοϊκά σε οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου στις 9 και 4. Ακούτε I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11. Κολλημένη πάντα στον 96,8 Velvet.

Love Me Like You Do, El Goulding είναι αγαπημένο και το άκουσε στον 96,8 Velvet. Σε μια Θεσσαλονίκη με αρκετό τράφικ από ό,τι βλέπω, κυρίως στο κέντρο και ανατολικά. Και εσύ, άμα θέλεις, αποφεύγεις Παπαναστασίου στην Ευκαρπία, τις κάθετες του κέντρου φυσικά και την Όλγας στο ύψος του Ντεπό, για να φτάσεις λίγο πιο γρήγορα στον προορισμό σου. Καλησπέρα και στη Χρύσα που φτιάχνει σπιτικό παγωτό με γεύση λότους, με συνταγή που ξεσήκωσε από το TikTok, μου γράφει και είναι περίεργη για το αποτέλεσμα. Οκ, άμα έφτιαχνα και εγώ συνταγή από το TikTok, και εγώ θα μου περίεργο να σα πω την αλήθεια. Αλλά ζεις επικίνδυνα, μ' αρέσεις όμως. Πες μου και αύριο μεθαύριο όπως ακριβώς βγήκε και το παγωτό, οκ. Okay. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968 να μοιραστούμε και σήμερα διάθεση και Velvet Vibes στο βράδυ της Πέμπτης.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα.

0: Hey, να, να, να, βάγια κοντίο στον 96,8 Velvet που παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και τον Lionel Richie να μην αισθάνεται καλά στην πρώτη συναυλία της νέας του περιοδίας μαζί με τους Earth, Wind and Fire και να καταλείπει το stage με έντονη ζάλη και αστάθεια που τον ανάγκασαν να καθίσει δύο φορές καθώς τραγουδούσε το Dancing in the Ceiling. Ο Lionel Richie που έκλεισε τα 77 πριν από λίγες ημέρες θα ολοκληρώσει την περιοδία του με 26 συναυλίες συνολικά στις 14 Αυγούστου. Και από ό,τι φαίνεται και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, μάλλον θα πραγματοποιηθούν όλες οι συναυλίες κανονικά, χωρίς να υπάρχει κάποια ενημέρωση για το αντίθετο. Και από ό,τι φαίνεται, είναι καλά στην υγεία του.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα, ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένη φίλη. Παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
7: Τι να κάνει, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
2: πα. Τι να κάνει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10. Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
9: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
10: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
11: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
15: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
14: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
15: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
14: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
16: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στον 96,8 Velvet.

0: Listen to your heart, Roxette, από τα μορφότερα τραγουδία των Roxette. Και αν νιώθετε την αλήθεια ανάμεσα στους στίχους, είναι γιατί όντως είναι από αληθινή ιστορία. Αναφέρεται λοιπόν στο διαζύγιο ενός φίλου του ζευγαριού. Ήταν ένα βράδυ το οποίο είχαν καθίσει οι Roxette με τον συγκεκριμένο φίλο. Προσπαθούσαν να τον ηρεμήσουν, να ακούσουν την ιστορία του, και κάπως έτσι γεννήθηκε το συγκεκριμένο τραγούδι. Όλα αυτά λοιπόν στον 96,8 Velvet, ο οποίος σε στέλνει στις καλύτερες σου διακοπές για φέτος το καλοκαίρι, με δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε όποιο προορισμό του Αιγαίου επιθυμεί. Στις 9 και 4 λοιπόν περίπου και για 10 λεπτά, μόλις ακούσεις το teaser «Καλοκαίρι στο Αιγαίο», στέλνεις Viber Message στο 6931-968-968 γράφοντας «Διακοπές» και όνομα τεπώνυμο, και περιμένεις την Παρασκευή για να μάθεις από το πρωινό του Velvet άμα είσαι τελικά ο τυχερός της εβδομάδας. Σύντομο break αμέσως τώρα και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Βόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η ώρα είναι 9. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ. Στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: 96,8 Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet, παρέα με το μεγαλύτερο και ταχύτερο στόλο σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Γιατί με την SeaJet σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη και φτάνεις Σκιάθος σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά, Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά, με αξεπέραστη ταχύτητα για να κερδίσεις ακόμα περισσότερο από το καλοκαίρι σου.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
0: Καλοκαίρι στο Αιγαίο.

Supergirl, Ρίμον είναι αγαπημένο και το άκουσες φυσικά στο 96,8 Velvet. Και την Σακύρα τώρα να γίνεται viral στο Μουντιαλικό Αργεντινή-Αυστρία, με τον Μέση να σκοράρει 2 γκολ και να γίνεται ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του θεσμού, και έναν άγνωστο άντρα, ο οποίος δεν φαίνεται ποιος είναι, απλά φαίνεται μια πλάτη και ένα τζόκεϊ, να σκοράρει φυλάκι στο μάγουλο της Σακύρα, με το στιγμιότυπο να γίνεται viral και τους φαν να ψάχνουν ποιος έχει τόσο μεγάλη άνεση ώστε να φιλήσει τη Σακύρα, θέλει δεν θέλει, γιατί έδειξε να ενοχλείται λίγο. Η απάντηση βέβαια ήταν πάρα πολύ απλή, okay, και καθόλου με καθόλου μυστήρια, αρκεί να έχεις λίγη παρατηρητικότητα, να μεγαλώσεις το βίντεο και να κάνεις zoom, και άμα έχεις παιδιά το καταλαβαίνεις με το πρώτο, πως όταν ένας 12χρονος αποφασίσει να φιλήσει τη μαμά του, δεν τον σταματάει κανένας, και φυσικά ούτε και η ίδια του μητέρα, είτε θέλει φυλάκι εκείνη τη στιγμή, είτε όχι.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και το καλοκαίρι.

0: Bitter Sweet Symphony, επική επιτυχία των Verve, και ένα τραγούδι το οποίο σάμπλαρε το Last Ride των Rolling Stones, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα φυσικά να χάσουν οι Verve τα δικαιώματα του τραγουδιού για 20 χρόνια, μέχρι που αποφάσισαν οι μεγαλόψυχοι Mick Jagger και Keith Richards να τους το επιστρέψουν. Πέμπτη λοιπόν σήμερα, με τις καινούργιες ταινίες να κυκλοφορούν στις αίθουσες. Εγώ όμως θα προτείνω και πάλι δύο ταινίες από την προηγούμενη εβδομάδα, περιμένοντας φυσικά το Spider-Man, με τον οποίο γίνεται χαμούλης, και φυσικά σε φερινή αίθουσα, αλλιώς κάντε κάτι άλλο. Αν ψάχνετε λοιπόν ένα τίμιο horror movie, το Obsession είναι από τα καλύτερα της χρονιάς, προσωπική μου άποψη, και άμα στο ξεκίνημα σας φανεί λίγο παραμυθάκι, στη συνέχεια πιστέψτε με, το παραμύθι γίνεται φιάλτης. Και για τους μικρούς μας φίλους, αλλά και για μας τους γονείς, το History 5, με την παιχνιδοπαρία να απειλείται αυτή τη φορά από ένα παιδικό τάμπλετ που έχει τις δικές του ιδέες για το πώς θα πρέπει να μεγαλώνει ένα παιδί στην high-tech society του 2026.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ιντερνοχώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
3: Χαίρο πολύ.
2: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου, χθες δεν πρόλαβα να το πω στον αέρα και να τη δώσω το γνάμα. Λέει να δεις, είναι σημάδι αυτό τώρα από το στέιμπαν. Κάτι έρχεται, λέω.
4: Μάνα, μάνα.
5: Τι είναι, κόρη μου?
2: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
5: Πρόσεξε τα λόγια σου.
2: Τα αναποδιές τη ζωή μου.
6: Όχι, δεν έχεις άλλο περιθώριο.
2: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
7: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια?
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
10: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού! Μακεδονικό Summer Water and Fun Park! Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους! Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες!
12: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία! Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι! Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι.
16: Πολλά, σενιόρ Μακής.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
17: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η ώρα είναι 9:30.
20: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
21: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
22: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
23: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
20: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της δεύτερης ώρας με Lisa Stansfield, All Around the World and I Can't Find My Baby. Ένα τραγούδι το οποίο μου θυμίζει πάντα την καλή μου φίλη την Άσπα, ξέρει αυτή. Τα χαιρετίσματά μου όποια αν είναι και ό,τι αν κάνει αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Όλα αυτά λοιπόν στον 96,8 Velvet, παρέα με τις ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών, 112 σύγχρονες ειδικότητες, 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και διασύνδεση με την αγορά εργασίας και την βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν και σημαδένεις περισσότερα Τσιμισκή 14 και ακμή.edu.gr.

Συνεχίζουμε με Michael Bolton, When a Man Loves a Woman. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω με I Love the 80s και όλα τα greatest hits που αγαπάμε να ακούμε φυσικά στον 96,8 Velvet.

0: σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
1: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: I Love the 80s. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
8: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
8: Και πάω.
2: Κολοπέδο. Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix. Με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody. If you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.
11: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
12: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Υπάρχουν συγκροτήματα που γράφουν τραγούδια. Υπάρχουν όμως και η Queen. Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στη συναυλία αφιέρωμα στη θρυλική μπάντα Live Show A Night of Queen με τους The Bohemians. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, το Θέατρο Κήπου μεταμορφώνεται σε Wembley Stadium. Ένα σοου γεμάτο ενέργεια, συγκίνηση και τη μαγεία του Freddie Mercury. Πρόλαβε μοναδική προσφορά αποκλειστικά από το goldmall.gr.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
3: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο και ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
2: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να το ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
3: 3, 2, 1, πάμε.
1: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Κοίταξε, τώρα με έχεις πετσοκόψει, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
6: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
7: Και τρενάκι και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-587-870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Έρευνα
2: ναι.
1: εξήγει γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ.
2: Να.
1: Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε.
2: Α,
1: άκου τώρα, ναι.
2: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλε
1: ναι.
2: φορέ δεν σε ενοχλούν.
1: Ναι, ναι, ναι. Στο ναι. πείραμα που έγινε,
2: ναι.
1: πήραν δύο ομάδε, μία του μισού του θέσαν, του άλλου αφήσαν νηστικού.
3: Τρία, δύο, ένα, πάμε.
2: Του μισού του αφήσαν
3: από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Α, τι ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
3: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
2: Τέλος πάντων, ναι.
3: Με το χέρι στην καρδιά.
2: Πείτε ρε παιδιά κάτι για χάρη της επιστήμης. I feel
0: represented. Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.